0: Όλη η καβάλα είναι συντονισμένη εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: 106,4.
0: Ακούστε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Κουράστηκες να ακούς παντού τα ίδια και τα ίδια. Έχουμε για εσένα τη μεγαλύτερη ποικιλία. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.

0: Στη ζωή σου θέλεις το καλύτερο. Να τον ακούς, να τον ερωτεύεσαι. Μακεδόνισσα 106,4. Ο αγαπημένος της πόλης.
1: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο. Ναι, το ξέρω.

0: Μακεδόνισσα 106,4. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
2: Ραδιο Μακεδόνισσα 106,4.
0: Μακεδόνισσα 106,4.

Όταν πέφτει νύχτα, τα αστέρια ανεβαίνουν ψηλά και συγκεντρώνονται σε ένα μόνο σχηματισμό. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,2.

0: Μακεδόνισσα 106,4.
1: 106,4.
0: Αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα.
1: Η ώρα είναι 4.
0: Η συχνότητα 106,4. Η πόλη, Καβάλα. Ο σταθμός, Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Ό,τι τραγουδάς, ό,τι χορεύεις, ό,τι σου θυμίζει πολλά, το ακούς εδώ. Ράδιο Μακεδόνισσα. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

Η καλή μέρα ξεκινάει και τελειώνει εδώ, στους 106,4. Ραδιομακεδόνισσα, 106,4.

0: στο Ράδιο Μακεδόνισσα. Καμία νύχτα δεν είναι ίδια. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Ξενυχτάς μαζί του.
1: Μακεδόνισσα 106,4.

άλλοι απλά την έχουν. Εμείς την έχουμε μεγαλύτερη. Την εμβέλεια. Μακεδόνισσα 106,4.

0: Όλη η καβάλα είναι συντονισμένη εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: 106,4.
0: Ακούστε.
2: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι, μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.

0: 106,4.
1: Αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα.
2: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απόγευμα.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
3: Η μουσική αρχίζει τώρα.
4: Μόνο επιτυχίες.
3: Μακεδόνισσα 106,4.

Όταν πέφτει νύχτα, τα αστέρια ανεβαίνουν ψηλά και συγκεντρώνονται σε ένα μόνο σχηματισμό. Ράδιο Μακεδόνισσα 100.

0: δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι ακόμα καλύτερο. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.

0: 106,4.
1: 106,4.
0: Αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μακεδόνισσα 106,4.

Μακεδόνισσα 106,4. Η αναμέτρηση στα FM. Τελείωσε. Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

Ξεκινάει και τελειώνει εδώ, στους 106,4. Ραδιομακεδόνισσα, 106,4.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4.
0: Το απόλυτο μουσικό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Μπράβο ρε φίλε, επένδυση τέτοιες εποχές, ε!
3: Εγώ, δεν καταλαβαίνω.
2: Για το φορτηγό λέω.
3: Α, κοίτα να δεις. Πρώτον μου ήταν απαραίτητο για τη δουλειά μου. Δεύτερον, όσο και αν δεν του φαίνεται, είναι μεταχειρισμένο.
2: Σόπα!
3: Αλήθεια! Και τρίτον, το πήρα από την Ότο Κυριάκος. Χαμηλότερη τιμή αλλού δεν βρίσκεις.
2: Ότο Κυριάκος, οι ευκαιρίες που περιμένετε είναι εδώ.
4: Μικρά επαγγελματικά φορτηγά, μηχανήματα αλλά και γιοταχή, όλα εισαγωγής, πετρελαιοκίνητα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Ότο Κυριάκος, στο Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206.
4: Κινητό 694-2290-722.
5: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
0: Η συχνότητα 106,4. Η πόλη. Καβάλα. Ο σταθμός. Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς. Μόνο επιτυχίες.

Κουράστηκες να ακούς παντού τα ίδια και τα ίδια? Έχουμε για εσένα τη μεγαλύτερη ποικιλία. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.

0: άλλοι απλά την έχουν. Εμείς την έχουμε μεγαλύτερη. Την εμβέλεια. Μακεδόνισσα 106,4.
1: Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ

Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στη Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510 316 781.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίσουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
2: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
3: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
2: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
3: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
2: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
3: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
2: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
3: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
7: Η μουσική αρχίζει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Μακεδόνισσα 106,4.

0: 104.
1: 106,4.
0: Αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
2: Δείτε εδώ! Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
2: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ Εύγα σε απίθανες γεύσεις μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
3: Και για ρούχα που μοσχοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
0: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
5: Καβάλα Cars, Συγκυρίδης Ανέστης, εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αρίστης ποιότητας. Καβάλα Cars, αξιοπιστία, εγγύηση, φερεγγιότητα. Μεταχειρισμένα, ατρακάριστα αυτοκίνητα όλων των τύπων. Δεχόμαστε ανταλλαγές, δεκτός διακανονισμός, προσιτές τιμές. Καβάλα Cars, Συγκυρίδης Ανέστης, στο πολύστηλο Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-810-163. Καβάλα Cars, το σίγουρο βήμα για το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
7: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται! Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα ήδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
0: Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του ΑΑ ποιότητα. Αλφα όπως αξιοπιστία. Αλφα όπως άμεση εξυπηρέτηση. Αλφα όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίο, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Boss τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391122. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.
8: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
9: Στην ποιότητα των κρεάτων.
8: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
9: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
8: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
9: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
9: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Στη σύγχρονη γεωργία και στην ιδιωτική επένδυση, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Στη Μητρούσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών και Επενδύσεων είμαστε δίπλα σε αγρότες, ιδιώτες και επενδυτές με ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Δηλώσεις ΟΣΔΕ, γεωργικές συμβουλές, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, επενδυτικά προγράμματα, δασικές μελέτες, υποστήριξη επενδύσεων, σύγχρονες λύσεις γεωργίας ακριβίας. Με έμπειρη επιστημονική ομάδα, εδώ και χρόνια προσφέρουμε υπεύθυνη καθοδήγηση από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, στη Νέα Πέραμο, στο Ποδοχώρι και στις Κρινίδες. Μητρούσης. Κάνουμε το μέλλον της επένδυσής σας ξεκάθαρο από σήμερα.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
11: Μετά από χρόνια φθορών, αποφάσισα να προχωρήσω σε ανακαίνιση. Έψαχνα ανθρώπους με εμπειρία, συνέπεια και εμπιστοσύνη. Και τους βρήκα.
12: Γιάννης Μοσχόπουλος. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών και ανακαινήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις.
11: Θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί, γυψοσανίδες. Για εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλή αισθητική, για ζωντάνια και χαρακτήρα σε κάθε χώρο.
12: Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ Ανακαινίζω. Γιάννης Μοσχόπουλος.
11: Και το σπίτι σας αποκτά αξία και χαρακτήρα.
12: Καλέστε μας σήμερα και κάντε το όνειρο της ανακαίνησης πραγματικότητα. 69 98 130 510.
13: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
14: Η ώρα είναι 7.
13: Ράδιο Μακεδόνισσα, η νούμερο 1 επιτυχίες. Ακούστε.

0: Δεν χρειάζεται να περιμένεις, γιατί τώρα έρχεται άλλο ένα αγαπημένο τραγούδι στο Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Τώρα.
1: Γεια σου τα μάτια

0: Εδώ ακούς τα τραγούδια που θέλεις. Μακεδόνισσα 106,4. Αυτό είναι το ραδιόφωνο που θέλεις να ακούς.
1: Τα έμαθες τα νέα.
2: Ποια νέα?
1: Μεγάλη πρόοδο ο Θεόφιλος.
2: Πρόοδος Θεόφιλος? Μιλάς με γρίφους.
1: Πρόοδος Μάρκετ και κρεοπολείο Θεόφιλος 2 σε 1.
2: Σοβαρά? Τέλεια!
1: Και το ακόμα καλύτερο, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μιλάμε για πρόοδο Θεόφιλος, όχι αστεία.
1: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπολείο Θεόφιλος.
3: Η ποιότητα που εμπιστεύεστε και επιλέγετε για τα καθημερινά σας ψώνια και τα άριστης ποιότητας κρέατα, όλα σε ένα σημείο για ευκολία, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
1: Με απίστευτες εβδομαδιαίες προσφορές για να βρίσκετε πάντα όλα όσα θέλετε.
3: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπολείο Θεόφιλος.
1: Κάθε μέρα, 7 το πρωί με 10 το βράδυ.
3: Delivery 2512 511 929.
1: Ανοιχτά και την Κυριακή.
3: 25 Μαρτίου 9 στον Άγιο Λουκά.
4: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
5: Δεν χρειάζεται να περιμένεις, γιατί τώρα έρχεται άλλο ένα αγαπημένο τραγούδι. Στο Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Τώρα.
6: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχεις τα

0: Μακεδόνισσα 106,4. Μην πάτε πουθενά. Το αγαπημένο σας τραγούδι σε λίγο. Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Citroën, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας. Οδηγώ το νέο σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
2: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
3: Α, ευχαριστώ.
4: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
5: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη, Καβάλα, 8 και 9 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων.
9: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο itef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
10: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
11: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
12: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
13: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
12: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
13: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά outlet.
12: Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
13: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
12: Νοικοκυρά outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510 838 505.
14: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
12: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
15: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
12: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
15: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
14: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
12: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
15: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
16: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
17: Τι έκανες?
18: Πώς, πού? Λέγε, πόσα σου είπε.
16: Ηρέμησε, αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
19: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
20: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
19: Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
20: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
21: Όταν μιλάμε για κουζίνες και έπιπλα,
17: ένα όνομα ξεχωρίζει.
21: Σπίντζα Στυλιανός. Είμαστε κατασκευαστές και φτιάχνουμε με εμπειρία, ποιότητα, ανθεκτικά υλικά και μοντέρνο σύγχρονο design, έπιπλα κουζίνας και για κάθε χώρο.
17: Ντουλάπες, καμαρόπορτες, ειδικές κατασκευές. Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή κουζινών και επίπλων και στη Γερμανία.
21: Σπίντζα Στυλιανός. Δημιουργούμε το χώρο που ονειρευτήκατε.
17: Περιγιάλη 90, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 694-141-6262. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram Spinzos Wood Furniture.
22: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
23: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
22: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
23: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
22: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
23: Ψωμί.
22: Πρωινό.
23: Καφές.
22: Γλυκό.
23: Τούρτες.
22: Παγωτό.
23: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
22: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
23: Όλα του ψωμιού τα είδη
22: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.

0: ηλεκτρικών Χριστίδης. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-042-940.
1: Στο Χριστίδη θα κοτώ.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ ΑΓ Χατζηγαβριλίδη στα Μισιανά. Ανεφοδιαστείτε με το προηγμένο τεχνολογικά Diesel Avio, το μοναδικό με φίλτρο αεροσκαφών. Κάντε έλεγχο των ελαστικών και των λιπαντικών σας και βρείτε ό,τι χρειάζεστε από την πλήρη γκάμα λιπαντικών, χημικών, αξεσουάρ αυτοκινήτου και κινητής τηλεφωνίας. Πλύντε το αυτοκίνητό σας στα υπερσύγχρονα πλυντήρια self-service με το προηγμένο σύστημα απιονισμένου νερού. Στις εγκαταστάσεις μας επισκεφτείτε και το νέο ανακαινισμένο πολυχώρο της AG Oil Gas. Για να απολαύσετε τον αγαπημένο σας καφέ, φυσικούς χυμούς και άλλα ροφήματα, ζεστό και κρύο πρωινό, snacks και όλα τα είδη καπνικών ειδών. Πρατήριο ΕΚΟ ΑΓ Χατζηγαβριλίδη, 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Το πρατήριο που καλύπτει κάθε ανάγκη.
3: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.

0: Κάποιοι νισταγμένα.
1: Μέρα.
0: Κάποιοι το λένε με ένα χαμόγελο. Εμείς με μουσική. Καλημέρα με Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.
2: Είσαι νεοσύλλεκτος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε εμάς θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.

0: τη δουλειά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Αυτό το καλοκαίρι φύγε διακοπές με ασφάλεια. Πριν πάρεις το δρόμο για τις διακοπές, πέρασε από το συνεργείο αυτοκινήτων Τζουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Για όλο τον Αύγουστο, κάνε δωρεάν προληπτικό έλεγχο πριν τις διακοπές με έλεγχο σε φρένα, ελαστικά, υγρά, μπαταρία, ψυκτικό και τα βασικά σημεία ασφαλείας του αυτοκινήτου σου. Και φυσικά με σύγχρονο διαγνωστικό έλεγχο για να ταξιδέψεις ήσυχος και χωρίς απρόπτα. Μην περιμένεις να εμφανιστεί η βλάβη στο δρόμο. Ειδικές τιμές για όσους κάνουν τον έλεγχο. Τζουλουφίδη Σέρβις, Αμισιανά Καβάλας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 6973 643 331. Πριν φύγεις, έλεγξε το.

Δεν έχει σημασία με ποιον κοιμηθήκατε χτες βράδυ. Σημασία έχει ότι ξυπνήσατε με Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Η συχνότητα
1: 106,4.
0: Η πόλη
1: Καβάλα.
0: Ο σταθμός
1: Μακεδόνισσα.
0: Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν.
1: Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπηρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατήσχηση των μεγάλων ιδανικών.

0: Μακεδόνισσα.
1: Μακεδόνισσα 106,4.
0: Μακεδόνισσα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
2: Δείτε εδώ. Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων, σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
2: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά σκάνταλ εύγα σε απίθανες γεύσεις, μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
3: Και για ρούχα που μοσκοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
3: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι της προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: πόλη σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στη Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510 316 781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Βρείτε το Peugeot που σας ταιριάζει στην Αφή Ιωαννίδη. Τον μοναδικό επίσημο έμπορο και επισκευαστή Peugeot στην Καβάλα. Peugeot Αφή Ιωαννίδη. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Οι αντλίες θερμότητας Atlantic έχουν κορυφαία απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι, είναι γαλλικής κατασκευής και με το σύστημα πλήρης εξωτερικής αντιστάθμισης επιτυχάνουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Αντλίες θερμότητας Atlantic. Όπως για τον νομό Καβάλας, Σταύρος Μαυροσκολίδης, στη Χρυσοπολή. Θα μας βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 52 και στο τηλέφωνο 25910-23-193.
5: Κάθε μπουκιά και ένα ταξίδι στα σοκάκια της Ρώμης.
6: Κάθε συνταγή, το διαβατήριο για την απόλαυση.
5: Πιτσαρία εστιατόριο, Il Forno Antico.
6: Μυστικά γεύσης, ψημένα σε ξυλόφωνο.
5: Πίτσα με υλικά αρμονικά ταιριασμένα που θα σε ενθουσιάσει.
6: Μακαρονάδες, χορταστικά μπέργκερ, κρέπες, κλαμπ σάντουιτς και ολόφρεσκες σαλάτες.
5: Μερίδα μπιφτέκι, φτιαγμένο από φρέσκο νοπό κρέας και μοναδικό κοτόπουλο.
6: Il Forno Antico. Ξεχωριστή ατμόσφαιρα με νέο design. Σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει και σε προετοιμάζει για μια γνήσια απολαυστική εμπειρία.
5: Ανοιχτά καθημερινά 5 με 12 το βράδυ.
6: Πιτσαρία εστιατόριο Il Forno Antico στον Αμυγδαλαιώνα. Λίγα μέτρα μετά τα φανάρια.
5: Delivery στο 2510-391-242.
7: Το πάθος για εξερεύνηση μας οδηγεί. Στη λεωφόρο, στο δρόμο, στο στενό. Στο νέο Kia Picanto. Με στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect, προηγμένα συστήματα ασφαλείας ADAS, Navigation και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

0: επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις, εκπτώσεις, εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
0: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
2: Επειδή τα εργαλεία κάνουν τον μάστορα, Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Χλωοκοπτικά αλυσοπρίωνα Husqvarna. Κορυφαία σουηδικής τεχνολογίας. Βιομηχανικά εργαλεία Bosch. Μεγάλη γκάμα σε γεννήτριες, αντλίες, είδη προστασίας εργαζομένων και στα είδη κήπου Garden. Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Επίσημη έμπορη της Kärcher σε Δράμα Καβάλα Θάσο. Μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher. Αντιαλλεργική σκούπα νερού Kärcher πολλαπλών εφαρμογών, ιδανική για χώρους με παιδιά. Όλα μας τα μηχανήματα με 2 χρόνια εγγύηση, σέρβις και ανταλλακτικά. Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-22400 και 47670.
3: Γεύσεις και απολαύσεις στον πιο δροσερό κήπο της περιοχής. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου Γιάννης, εκτός από απίθανη φιλοξενία, μαγειρεύει καθημερινά για εσάς ψητά της ώρας και σπιτικά πιάτα και σας υποδέχεται στη δροσιά κάτω από τα πλατάνια. Ταβέρνα εστιατόριο αναψυκτήριο στο Hotel Γιάννης. Η απόλυτη καλοκαιρινή πρόταση για αληθινή απόλαυση. Δίπλα στα Λασπόλουτρα. Όλα μας τα είδη προσφέρονται και σε πακέτο. Τηλέφωνο 2510-516-450.
4: Το όνομα που εμπιστεύεστε στο χώρο των κουφωμάτων αλουμινίου, κοντά σας δυναμικά και στο χώρο των πλαστικών κουφωμάτων της αξιόπιστης γερμανικής εταιρείας Rehau. Παρασκευαΐδης. Μέγιστες αποδόσεις σε όλες τις εφαρμογές. Άριστη μόνωση για οικονομία στη θέρμανση. Μεγάλη διάρκεια ζωής με λίγη μόνο φροντίδα. Θερμομονωτικά, ηχομονωτικά κουφώματα PVC Rehau. Με αντιδιαρρηκτική προστασία και ενεργειακούς υαλοπίνακες. Έμπειρη τοποθέτηση από το εξειδικευμένο συνεργείο μας. Άμεση παράδοση σε μοναδικές τιμές με την εγγύηση Παρασκευαΐδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης στον κόμβο Αγίας Μαρκέλας. Τηλέφωνο 2510-833-500. Παρασκευαΐδης. Παρασκευαΐδης. Παράγει ποιότητα ζωής.
5: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-22-5743.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ραδιό Μακεδόνισσα 106,4.
9: Μακεδόνισσα 106,4.

Άκου καθαρά. Άκου δυνατά. Άκου ελληνικά. Άκου Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. 106,4. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781. Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
3: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
2: Κεντρικό, στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
3: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
2: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
3: Ψωμί,
2: πρωινό,
3: καφές,
2: γλυκό,
3: τούρτες,
2: παγωτό.
3: Χειροποίητα, ποιοτικά, καθημερινά.
2: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
3: Όλα του ψωμιού τα είδη
2: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
4: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
5: Μαζί σας από το 1976, με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
4: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
5: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38 34 Παύλα 3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
4: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlasteel.gr.

Άκου καθαρά. Άκου δυνατά. Άκου ελληνικά. Άκου Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. 106,4. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4.
0: Το απόλυτο μουσικό ραδιόφωνο.
2: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
3: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
2: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
3: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
2: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
3: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
2: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
3: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
2: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα. Ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ.
6: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25 940 23 284 ή στο 694 77 22 384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
7: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251 251 1022.
8: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
7: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
9: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
7: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
9: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
8: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
7: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
9: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
10: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
3: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
10: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
3: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο οχήμα σου? Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
10: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
3: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
10: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
3: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
11: Χρειάζεστε όχημα για τις διακοπές σας ή για την επόμενη επαγγελματική σας μετακίνηση? Στην Παξεβάνης Rental βρίσκεται λύσεις για κάθε περίσταση. Ενοικιάστε σήμερα μηχανές, αυτοκίνητα, ATV, mini bus ή van και απολαύστε ασφάλεια, άνεση και αξιοπιστία σε κάθε σας διαδρομή. Με εξυπηρέτηση σε δύο σημεία, στο Μικροχωριδάτου και στη Νέα Ηρακλήτσα Καβάλας. Τηλεφωνήστε τώρα για κρατήσεις στο 6979-352-387, στο 6942-431-821, στο 6944-593-824 ή στο 2510-317-079. Μπαξεβάνης Rental, το κλειδί για αξέχαστες διαδρομές.
12: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Batis New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα Batis. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Batis New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long.
13: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
14: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Η μουσική αρχίζει τώρα.
16: Μόνο επιτυχίες.
15: Μακεδόνισσα 106,4.

0: Κάποιοι νισταγμένα.
1: Μέρα.
0: Κάποιοι το λένε με ένα χαμόγελο. Εμείς με μουσική. Καλημέρα με Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.

0: Ό,τι τραγουδάς, ό,τι χορεύεις, ό,τι σου θυμίζει πολλά,
1: το ακούς εδώ.
0: Ραδιο Μακεδόνισσα. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα. Επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους. Trust me.
2: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στο Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-22-57-43.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
4: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
5: Στο Αμέθης. Καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
4: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
5: Στο Αμέθης. Ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
6: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
7: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
8: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο Νοικοκυρά Outlet.
9: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
8: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
9: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον Νοικοκυρά Outlet.
8: Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
9: Ηλεκτρικές συσκευές Νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
8: Νοικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510 838 505.
10: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα ήδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Μακεδόνισσα 106,4.
0: 106,4.
1: Αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα.
2: Ένα είναι το Μακεδονία Sport. Βραβευμένο με 3 πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών σπορ. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Sport. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα βραβεία μας. Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Sport. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
4: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας Φιλικής Εταιρείας 7.
5: Μετά από χρόνια φθορών, αποφάσισα να προχωρήσω σε ανακαίνιση. Έψαχνα ανθρώπους με εμπειρία, συνέπεια και εμπιστοσύνη. Και τους βρήκα.
6: Γιάννης Μοσχόπουλος. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών και ανακαινήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί, γυψοσανίδες. Για εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλή αισθητική, για ζωντάνια και χαρακτήρα σε κάθε χώρο.
6: Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ Ανακαινίζω. Γιάννης Μοσχόπουλος.
5: Και το σπίτι σας αποκτά αξία και χαρακτήρα.
6: Καλέστε μας σήμερα και κάντε το όνειρο της ανακαίνησης πραγματικότητα. 6998-130-510.
7: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980-772.
8: Το καλοκαίρι βρίσκεται μπροστά μας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης, με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Skoda, θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις απαιτητικές συνθήκες του καλοκαιριού και να έχετε ξέγνιαστες διακοπές. Σας προσφέρει δωρεάν έλεγχο 15 σημείων και έκπτωση 20% σε ανταλλακτικά και εργασία που θα προκύψουν από τον έλεγχο. Επίσης, σας παρέχει δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο τηλέφωνο 2510-32-70-05. Κουτσουκιάδης, στο 10ο χιλιόμετρο, Καβάλας Ελευθερούπολης.
9: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου? Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
10: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
9: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια, με τις πετσέτες, κουβέρτες.
10: Και αυτά στο Λόλακα. Τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
6: Λόλακα Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλήσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
10: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί. Λόλακα Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945-963-516.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία, Κουντουριώτη 26, Ιωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
14: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
15: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
16: Βρείτε το Peugeot που σας ταιριάζει στην Αφή Ιωαννίδη. Τον μοναδικό επίσημο έμπορο και επισκευαστή Peugeot στην Καβάλα. Peugeot Αφή Ιωαννίδη. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
17: Ένας χώρος είναι προσεγμένος όταν τον έχουν προσέξει ιδιαιτέρως. Είναι επιμελημένος και έχουν φροντίσει να μην του λείπει τίποτα. Με ζεδοπολείο εστιατόριο Παπαρούνα στο Παλιό. Ένα μπαλκόνι με θέα στο Αιγαίο κάτω από τη δροσιά των δέντρων. Με ζεδοπολείο εστιατόριο Παπαρούνα. Συνδυασμός παραδοσιακής και μοντέρνας κουζίνας, γνήσια αίσθηση θαλπορής και άνεσης. Πλούσιο μενού και μεζέδες που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Όλα στις πιο προσιτές τιμές. Με ζεδοπολείο εστιατόριο Παπαρούνα. Αυτό το καλοκαίρι κρατήστε γευστικές αναμνήσεις. Θα μας βρείτε στο Παλιό με άνετο μεγάλο πάρκινγκ. Τηλέφωνο ρεζερβέ 6942-047-739.
18: Στη σύγχρονη γεωργία και στην ιδιωτική επένδυση, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Στη Μητρούσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών και Επενδύσεων είμαστε δίπλα σε αγρότες, ιδιώτες και επενδυτές με ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Δηλώσεις ΟΣΔΕ, γεωργικές συμβουλές, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, επενδυτικά προγράμματα, δασικές μελέτες, υποστήριξη επενδύσεων, σύγχρονες λύσεις γεωργίας ακριβίας. Με έμπειρη επιστημονική ομάδα, εδώ και χρόνια προσφέρουμε υπεύθυνη καθοδήγηση από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, στη Νέα Πέραμο, στο Ποδοχώρι και στις Κρινίδες. Μητρούσης. Κάνουμε το μέλλον της επένδυσής σας ξεκάθαρο από σήμερα.
19: Δύναμη που καθυλώνει.
20: Καμπύλες που γοητεύουν.
19: Επιδόσεις που κυριαρχούν.
20: Για όλα όσα κάνουν την BMW σου μοναδική, είμαστε εδώ για να τη φροντίσουμε όπως της αξίζει.
19: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini Βασίλης Σταθόρης.
20: Πιστοποιημένος διαγνώστης και τεχνικός σύμβουλος.
19: Πολυετής πείρα με αξιόπιστο σέρβις.
20: Εντοπισμό βλαβών.
19: Έγκυρη διάγνωση.
20: Γνήσια ανταλλακτικά.
19: Και πάνω απ' όλα εγγυημένη εργασία.
20: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini
19: Βασίλης Σταθόρης.
20: 10 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης στην είσοδο στο Κοκκινόχωμα.
19: Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-326-597.
20: Εμπειρία που υπογράφει το άρτιο αποτέλεσμα.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
22: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
23: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
21: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
23: Ειρήνη, Καβάλα, 8 και 9 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων.
24: Χρόνια πολλά! Να τα 1065ρίσεις!
25: Για σένα λέγαμε τώρα. 1065 χρόνια θα ζήσεις.
24: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα. 1065 κομμάτια έγινα.
25: Παιδιά, βάλτε ζώνη. Σας το έχω πει 1065 φορές.
26: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
27: Μακεδόνισσα 100. 6,4.
0: Μακεδόνισσα 106,4.

0: Είσαι νεοσύλλεκτος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε εμάς θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
1: Δεν έχει σημασία με ποιον κοιμηθήκατε χθες βράδυ. Σημασία έχει ότι ξυπνήσατε με Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ακούτε Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.

0: Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Μάρμαρα Δερμιτζάκι. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
2: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
1: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Δερμιτζάκι. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 2591-0-24-942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βιπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 2522-0-22559.
2: Μάρμαρα Δερμιτζάκι. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW. Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
6: Ράδιο Μακεδόνισσα. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Όλοι οι καβάλα είναι συντονισμένοι εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: 106,4.
0: Ακούστε.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
2: Δείτε εδώ. Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων, σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
2: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά σκάνταλ εύγα σε απίθανες γεύσεις, μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
3: Και για ρούχα που μοσκοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
0: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
6: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
7: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. 3 καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
6: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
7: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
6: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
7: Ψωμί.
6: Πρωινό.
7: Καφές.
6: Γλυκό.
7: Τούρτες.
6: Παγωτό.
7: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
6: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
7: Όλα του ψωμιού τα είδη.
6: Θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
8: Μεταχειρισμένο από την Trade Car, σημαίνει After Sales Full Free Trade Car, Βογιατζάκης Γιώργος, Αφίχατζη Λαζαρίδη. Μία εταιρεία, αμέτρητες λύσεις. Με εξειδίκευση στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου της αρεσκίας σας από την Trade Car, το παραλαμβάνετε με πλήρες σέρβις, επισκευή φθορών, βιβλίο σέρβις και απολύμανση με πιστοποιημένα υλικά. Επίσης θα έχετε εφόρους ζωής

0: δωρεάν εργασία των σέρβις σας και 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά και εργασία σε οποιαδήποτε μηχανική σας βλάβη. Η αξιόπιστη επιλογή μέσα από μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με την εγγύηση και την ποιότητα ενός μεγάλου ονόματος. Trade Car. Το νέο σου μεταχειρισμένο αυτοκίνητο είναι εδώ. Δεκτές όλες οι ανταλλαγές. Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος, Αφή Χατζηλαζαρίδη. Στο 1ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr. Τηλέφωνο 25210 6611.
1: Ήρθε η ώρα να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας και να πάτε μια βόλτα στον παράδεισο.
2: Οι πηγές του παραδείσου. Μέσα στη δροσιά, στη φύση και το πράσινο, δίπλα στα τρεχούμενα νερά, τις λίμνες και τους καταράκτες, μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ, το ποτό ή το φαγητό σας. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και σας υποσχόμαστε μία αξέχαστη εμπειρία.
1: Οι πηγές του παραδείσου. Ο απόλυτος προορισμός για τις εκδρομές και τις εξορμήσεις σας.
2: Ιδανικός χώρος για τον γάμο, τη βάπτιση και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
0: Πηγές του παραδείσου στις πηγές Βοηράνης. Από τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο δρόμο προς τα Κύρια.
3: Ακολουθώντας τις νέες τάσεις του σήμερα, αξιοποιούμε την πολυετή πορεία μας σε οικιακούς και ξενοδοχειακούς χώρους. Κυρκασιάδης. Μοντέρνες κατασκευαστικές επιλογές σε κρεβάτια και αναπαυτικούς καναπέδες. Δημιουργικές ιδέες για ντυμένα κεφαλάρια και βάσεις κρεβατιών. Αμέτρητες επιλογές σχεδίων με δυνατότητα εφαρμογής σύμφωνα με τα δικά σας μέτρα. Κυρκασιάδης. Λευκά είδη, στρώματα, συστήματα σκίασης και επαγγελματική ένδυση. Κυρκασιάδης. Luxury Hotel and Home Styling. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 25910-24016.
0: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
4: Αυτό το καλοκαίρι φύγε διακοπές με ασφάλεια. Πριν πάρεις το δρόμο για τις διακοπές, πέρασε από το συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Για όλο τον Αύγουστο, κάνε δωρεάν προληπτικό έλεγχο πριν τις διακοπές με έλεγχο σε φρένα, ελαστικά, υγρά, μπαταρία, ψυκτικό και τα βασικά σημεία ασφαλείας του αυτοκινήτου σου. Και φυσικά με σύγχρονο διαγνωστικό έλεγχο για να ταξιδέψεις ήσυχος και χωρίς απρόπτα. Μην περιμένεις να εμφανιστεί η βλάβη στο δρόμο. Ειδικές τιμές για όσους κάνουν τον έλεγχο. Τσουλουφίδη Σέρβις, Αμισιανά Καβάλας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 6973-643-331. Πριν φύγεις, έλεγξέ το.
5: Ποδρόμο. Δεν τον κατακτάς. Τον ζεις. Με κάθε στροφή, κάθε χιλιόμετρο, με κάθε ανάσα της μηχανής σου. Από το 1977, η Moto Team Σιμεωνίδης είναι δίπλα σου. Σου δίνει ό,τι χρειάζεσαι για να νιώσεις τη διαδρομή όπως σου αξίζει. Κράνη που προστατεύουν, μπουφάν που αντέχουν, γάντια και αδιάβροχα για κάθε διαδρομή σου. Βαλίτσες και αξεσουάρ που χωράνε όλο τον κόσμο σου. Και πίσω απ' όλα, η ομάδα της Moto Team Σιμεωνίδης, που φροντίζει τη μοτοσυκλέτα σου για να ασχολείσαι μόνο με αυτό που έχει σημασία. Τον δρόμο. Sim, Daytona, QJ Motor, KTM και Kobe. Οι μάρκες που σε ακολουθούν σε κάθε περιπέτεια. Moto Team Σιμεωνίδης. Ελάτε Ελληνικής Δημοκρατίας 14 Καβάλα ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα mototeam.gr.
4: Για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία, Ψυκτική Δημητριάδης, τεχνική και εμπορική εταιρεία. Εμπόριο, εγκατάσταση και σέρβις κλιματιστικών, επαγγελματικός εξοπλισμός καταστημάτων, συστήματα εξαερισμού, ψυκτικά μηχανήματα. Ψυκτική Δημητριάδης. Με συνέπεια, γνώση, εμπειρία, άψογη εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κλήτου 2 Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-226481, κινητό 6948-460-800. Και στο ίντερνετ www.dimitriadishvac.gr. Ψυκτική Δημητριάδης. Έξυπνες και οικονομικές λύσεις για όλους.
6: Η συχνότητα 106,4. Η πόλη Καβάλα. Ο σταθμός Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: 106,4 Ράδιο Μακεδόνισσα. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
1: 50 χρόνια Ποντιακό Σύλλογο Ζυγού Καβάλας, ο Υψηλάντης. Τρίτο αντάμωμα απανταχού ζυγοσιανών. 7, 8 και 9 Αυγούστου στο γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Αλέξης Παρχαρίδης.
2: Θα με πουλιμ σπιγξόλι σον την καρδιά μελα πίσω.
1: Μπάμπης Ιωακιμίδης.
3: Τριγόνα μου που εντόξαλιν στα πρωτής να τα κάνεις.
1: Γιώργος Σοφιανίδης.
4: Πλύνω το μαγιάς μαύρα ή μαύρα για μου στα φίλια.
1: Άκης Παντζούρης. Λύρα Χρήστος Λεμονίδης. Αναστάσιος Πετρόπουλος. Αλέξανδρος Αλεξιάδης. Αγγείο Γιώργος Χιαμίδης. Νταούλη Γιάννης Πολυχρονίδης. Νίκος Τσεπίδης. Πλήκτρα Ηλίας Δρακόπουλος. Τιμή εισόδου 8 ευρώ. Ώρα έναρξης 8:30 στο γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Σάββατο 8 Αυγούστου, παραδοσιακή βραδιά με τραγούδια δημοτικά, θρακιώτικα και καραμαλίδικα. Γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Τιμή εισόδου 7 ευρώ. Ώρα έναρξης 8:30. Κυριακή 9 Αυγούστου συνεχίζουμε με μία ποντιακή βραδιά. Στο τραγούδι Παναγιώτης Θεοδωρίδης.
5: Είδα σε παλαλόδα πολύ με καρδακόπα.
1: Χρήστος Καλλιοτζίδης. Τάσος Παρχαρίδης. Θοδωρής Αλεξιάδης. Λύρα Παναγιώτης Κογκαλίδης. Νίκος Κοκκινίδης. Αλέξανδρος Αλεξιάδης. Κυριάκος Απουσίδης. Αγγείο Ειρήνη Σαχταρίδου. Αγγείο Γαβάλ Γιάννης Καμπάς. Λαούτο Νίκος Σιδηρόπουλος. Νταούλη Χρήστος Ασλανίδης. Αναστάσιος Κεκρίδης. Πλήκτρα Σάκης και Γιάννης Ιωαννίδης. Είσοδος 8 ευρώ. Ώρα έναρξης 8:30. Τρίτο αντάμωμα απανταχού ζυγοσιανών 7, 8 και 9 Αυγούστου στο γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Τηλέφωνα κρατήσεων 6956 066 561.
6: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
7: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
8: Στο Αμέθης. Καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
7: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
8: Στο Αμέθης. Ταβέρνα. Ουζερή. Ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
9: Στη ζωή σου θέλεις το καλύτερο.
10: Να τον ακούς, να τον ερωτεύεσαι.
9: Μακεδόνισσα 106,4. Ο αγαπημένος της πόλης.

Ακούμε τις νούμερο 1 επιτυχίες και κάνουμε φραγή στις κακές σκέψεις. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.

0: Μακεδόνισσα 106,4.
1: 106,4.
0: Αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα.
2: Ένα είναι το Μακεδονία Sport. Βραβευμένο με τρία πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών σπορ. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Sport. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα βραβεία μας. Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Sport. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.

0: απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
1: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25 40 23 284 ή στο 694 77 22 384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
2: Το πάθος για εξερεύνηση μας οδηγεί στη λεωφόρο, στο δρόμο, στο στενό, στο νέο Kia Picanto. Με στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect, προηγμένα συστήματα ασφαλείας ADAS, Navigation και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

0: επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Ψήσου για γεύση. Ψήσου για τελείωτη απόλαυση.
2: Ψήσου και τα υπόλοιπα άστα σε μας.
1: Snack bar ψιστήρι R-Mam. Απίθανα σάντουιτς. Ζουμερά μπέργκερς. Τεράστιες και παστές. Πεντανόστιμες μερίδες. Φρέσκες σαλάτες. Αξέχαστα κλαμπ σάντουιτς. Snack bar ψιστήρι R-Mam.
2: Ψήθηκες.
1: Έλα Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 3, Παραλιακή Καβάλας. Delivery 251-251-3151.
3: Οι αντλίες θερμότητας Atlantic έχουν κορυφαία απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι, είναι γαλλικής κατασκευής και με το σύστημα πλήρης εξωτερικής αντιστάθμισης επιτυχάνουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Αντλίες θερμότητας Atlantic. Αντιπρόσωπος για τον νομό Καβάλας, Σταύρος Μαυροσκολίδης, στη Χρυσοπολή. Θα μας βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 52 και στο τηλέφωνο 25910-23193.
4: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Batis New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα Batis. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Batis New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
6: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Avra. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Avra, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελεοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
7: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
8: Χρειάζεστε όχημα για τις διακοπές σας ή για την επόμενη επαγγελματική σας μετακίνηση? Στην Παξεβάνης Rental βρίσκεται λύσεις για κάθε περίσταση. Ενοικιάστε σήμερα μηχανές, αυτοκίνητα, ATV, minibus ή van και απολαύστε ασφάλεια, άνεση και αξιοπιστία σε κάθε σας διαδρομή. Με εξυπηρέτηση σε δύο σημεία, στο μικροχώρι Δάτου και στη Νέα Ηρακλήτσα Καβάλας. Τηλεφωνήστε τώρα για κρατήσεις στο 6979-352-387, στο 6942-431-821, στο 6944-593-824 ή στο 2510-317-079. Μπαξεβάνης Rental, το κλειδί για αξέχαστες διαδρομές.
9: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
10: Κουράστηκες να ακούς παντού τα ίδια και τα ίδια? Έχουμε για εσένα τη μεγαλύτερη ποικιλία. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Ράδιο Μακεδόνισσα. Η νούμερο 1 επιτυχίες. Ακούστε.

0: Είσαι νέος ηλεκτροστρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη.
1: Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
2: Γεύσεις και απολαύσεις στον πιο δροσερό κήπο της περιοχής. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου Γιάννης, εκτός από απίθανη φιλοξενία, μαγειρεύει καθημερινά για εσάς, ψητά της ώρας και σπιτικά πιάτα και σας υποδέχεται στη δροσιά κάτω από τα πλατάνια. Ταβέρνα εστιατόριο αναψυκτήριο στο Hotel Γιάννης. Η απόλυτη καλοκαιρινή πρόταση για αληθινή απόλαυση. Δίπλα στα Λασπόλουτρα. Όλα μας τα είδη προσφέρονται και σε πακέτο. Τηλέφωνο 2510 516 450.
3: Όταν μιλάμε για κουζίνες και έπιπλα, ένα όνομα ξεχωρίζει.
4: Σπίντζα Στυλιανός. Είμαστε κατασκευαστές και φτιάχνουμε με εμπειρία, ποιότητα, ανθεκτικά υλικά και μοντέρνο σύγχρονο design έπιπλα κουζίνας και για κάθε χώρο.
3: Ντουλάπες, καμαρόπορτες, ειδικές κατασκευές. Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή κουζινών και επίπλων και στη Γερμανία.
4: Σπίντζα Στυλιανός. Δημιουργούμε το χώρο που ονειρευτήκατε.
3: Περιγιάλη 90, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 694 141 6262. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram Spinzos Wood Furniture.
5: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
6: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
5: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
6: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
5: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592-093-789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
7: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
7: Στην ποιότητα των κρεάτων.
8: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετική.
8: Μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
8: Σας περιμένουμε

0: πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2257-43.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
0: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
2: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
0: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο οχήμα σου. Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
2: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφή. Φέα προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
0: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
2: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας, στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
0: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
3: Μακεδόνισσα 106,4 σημαίνει μουσική. Πολύ μουσική. Ακούστε.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το έχεις. Ακούσε το. Μακεδόνισσα 106,4. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Δύναμη και αξιοπιστία Steel. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
2: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
3: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο Κολέγιο ΙΤΕΦ, το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο ITEF.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
4: Mercedes S-Class, Dom Perignon 1995, Louis Vuitton, Kipal.
5: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
6: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο Νοικοκυρά Outlet.
7: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
6: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
7: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ το Νοικοκυρά Outlet.
6: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-107-113.
7: Ηλεκτρικές συσκευές Νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
6: Νοικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510-838-505.
8: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί? Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
9: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. 3 καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
8: Κεντρικό, στο κάτω κεφαλαρί Δράμας.
9: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
8: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
9: Ψωμί,
8: πρωινό,
9: καφές,
8: γλυκό,
9: τούρτες,
8: παγωτό,
9: χειροποίητα, ποιοτικά, καθημερινά.
8: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
9: Όλα του ψωμιού τα είδη
8: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
10: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
11: Τι έκανες?
12: Πώς, πού? Λέγε, πόσα σου είπε?
10: Ηρέμησε, αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
13: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
14: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
13: Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22 740.
14: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
11: ακολουθώντας τις νέες τάσεις του σήμερα, αξιοποιούμε την πολυετή πορεία μας σε οικιακούς και ξενοδοχειακούς χώρους. Κυρκασιάδης. Μοντέρνες κατασκευαστικές επιλογές σε κρεβάτια και αναπαυτικούς καναπέδες. Δημιουργικές ιδέες για ντυμένα κεφαλάρια και βάσεις κρεβατιών. Αμέτρητες επιλογές σχεδίων με δυνατότητα εφαρμογής σύμφωνα με τα δικά σας μέτρα. Κυρκασιάδης. Λευκά είδη, στρώματα, συστήματα σκίασης και επαγγελματική ένδυση. Κυρκασιάδης. Luxury Hotel and Home Styling. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 25910-24016.
15: Όταν η κορυφαία ποιότητα Toyotomi συναντά τις καλύτερες τιμές της αγοράς, τότε η επιλογή είναι μόνο μία. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Φέτος φέρνουμε τις μεγάλες εκτόσεις στα κλιματιστικά Toyotomi πιο νωρίς από ποτέ. Ελάτε σήμερα, επιλέξτε το δικό σας Toyotomi με βάση τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την απόλυτη δροσιά, τη μέγιστη οικονομία ρεύματος και την καθαρή ατμόσφαιρα που σας αξίζει. Μην περιμένετε τους καύσονες. Προλάβετε τις προσφορές για να είστε από τώρα έτοιμοι για τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Επισκεφτείτε μας στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Πληροφορίες στο 2521042940. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Η δική σου σίγουρη επιλογή στα κλιματιστικά Toyotomi.
11: Μαρμαρά Δερμιτζάκι. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο, γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
16: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
11: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Δερμιτζάκι. Έκθεση εργοστασίου, 2ο χιλιόμετρο, Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 25910-24942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βιπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25220-22559.
16: Μάρμαρα Δερμιτζάκι. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
17: Το όνομα που εμπιστεύεστε στο χώρο των κουφωμάτων αλουμινίου, κοντά σας δυναμικά και στο χώρο των πλαστικών κουφωμάτων της αξιόπιστης γερμανικής εταιρείας Rehau. Παρασκευαΐδης. Μέγιστες αποδόσεις σε όλες τις εφαρμογές. Άριστη μόνωση για οικονομία στη θέρμανση. Μεγάλη διάρκεια ζωής με λίγη μόνο φροντίδα. Θερμομονωτικά, ηχομονωτικά κουφώματα PVC Rehau. Με αντιδιαρρηκτική προστασία και ενεργειακούς υαλοπίνακες. Έμπειρη τοποθέτηση από το εξειδικευμένο συνεργείο μας. Άμεση παράδοση σε μοναδικές τιμές με την εγγύηση Παρασκευαΐδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στον κόμβο Αγίας Μαρκέλας. Τηλέφωνο 2510-833-500. Παρασκευαΐδης. Παρασκευαΐδης. Παράγει ποιότητα ζωής.
18: Δύναμη που καθυλώνει.
19: Καμπύλες που γοητεύουν.
18: Επιδόσεις που κυριαρχούν.
19: Για όλα όσα κάνουν την BMW σου μοναδική, είμαστε εδώ για να τη φροντίσουμε όπως της αξίζει.
18: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini Βασίλης Σταθόρης.
19: Πιστοποιημένος διαγνώστης και τεχνικός σύμβουλος.
18: Πολυετής πείρα με αξιόπιστο σέρβις.
19: Εντοπισμό βλαβών.
18: Έγκυρη διάγνωση.
19: Γνήσια ανταλλακτικά.
18: Και πάνω απ' όλα εγγυημένη εργασία.
19: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini
18: Βασίλης Σταθόρης.
19: 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στην είσοδο στο Κοκκινόχωμα.
18: Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-326-597.
19: Εμπειρία που υπογράφει το άρτιο αποτέλεσμα.
20: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
21: Για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία,
0: Ψυκτική Δημητριάδης, τεχνική και εμπορική εταιρεία. Εμπόριο, εγκατάσταση και σέρβις κλιματιστικών, επαγγελματικός εξοπλισμός καταστημάτων, συστήματα εξαερισμού, ψυκτικά μηχανήματα. Ψυκτική Δημητριάδης. Με συνέπεια, γνώση, εμπειρία, άψογη εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κλήτου 2 Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2264-81, κινητό 6948-460-805 και στο ίντερνετ www.dimitriadishvac.gr. Ψυκτική Δημητριάδης. Έξυπνες και οικονομικές λύσεις για όλους.
21: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
22: Ένας χώρος είναι προσεγμένος όταν τον έχουν προσέξει ιδιαιτέρως. Είναι επιμελημένος και έχουν φροντίσει να μην του λείπει τίποτα. Με ζεδοπολείο εστιατόριο Παπαρούνα στο Παλιό. Ένα μπαλκόνι με θέα στο Αιγαίο, κάτω από τη δροσιά των δέντρων. Με ζεδοπολείο εστιατόριο Παπαρούνα. Συνδυασμός παραδοσιακής και μοντέρνας κουζίνας, γνήσια αίσθηση θαλπορής και άνεσης. Πλούσιο μενού και μεζέδες που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Όλα στις πιο προσιτές τιμές. Με ζεδοπολείο εστιατόριο Παπαρούνα. Αυτό το καλοκαίρι κρατήστε γευστικές αναμνήσεις. Θα μας βρείτε στο Παλιό με άνετο μεγάλο πάρκινγκ. Τηλέφωνο ρεζερβέ 6942-047-739.
23: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4.
24: Μακεδονίσα 106,4.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Είσαι νεοσύλλεκτος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε εμάς θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα είδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
3: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου? Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
4: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
3: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια? Με τις πετσέτες, κουβέρτες.
4: Και αυτά στο Λόλακα. Τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
1: Λόλακα Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλήσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
4: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί. Λόλακα Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945-963-516.
5: Αυτό το καλοκαίρι φύγε διακοπές με ασφάλεια. Πριν πάρεις το δρόμο για τις διακοπές, πέρασε από το συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Για όλο τον Αύγουστο, κάνε δωρεάν προληπτικό έλεγχο πριν τις διακοπές με έλεγχο σε φρένα, ελαστικά, υγρά, μπαταρία, ψυκτικό και τα βασικά σημεία ασφαλείας του αυτοκινήτου σου. Και φυσικά με σύγχρονο διαγνωστικό έλεγχο για να ταξιδέψεις ήσυχος και χωρίς απρόπτα. Μην περιμένεις να εμφανιστεί η βλάβη στο δρόμο. Ειδικές τιμές για όσους κάνουν τον έλεγχο. Τσουλουφίδη Σέρβις, Αμισιανά Καβάλας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 6973-643-331. Πριν φύγεις, έλεγξέ το.
6: Ψήσου για γεύση. Ψήσου για τελείωτη απόλαυση.
7: Ψήσου και τα υπόλοιπα άστα σε μας.
6: Snack bar ψιστήρι R-Mam. Απίθανα σάντουιτς. Ζουμερά μπέργκερς. Τεράστιες και παστές. Πεντανόστιμες μερίδες. Φρέσκες σαλάτες. Αξέχαστα κλαμπ σάντουιτς. Snack bar ψιστήρι R-Mam.
7: Ψήθηκες.
6: Έλα Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 3, Παραλιακή Καβάλας. Delivery 251-251-3151.
8: Νίκο, ακόμα ψάχνεις αυτοκίνητο?
9: Τώρα, ετοιμάσου να το ασημώσεις.
8: Καλά, πότε πρόλαβες?
9: Πήγα μέχρι το Καραλής Cars στη Νέα Καρβάλη. Είπα τι ακριβώς ψάχνω και μου βρήκαν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σε άριστη κατάσταση.
8: Ψάχνω κι εγώ βανάκι για τη δουλειά.
9: Ζήτα αυτό που θες και θα σου το φέρουν κατόπιν παραγγελίας.
10: Καραλής Cars. Μεταχειρισμένα γιοταχή και επαγγελματικά, σαν καινούρια, πετρελαιοκίνητα ή βενζινοκίνητα και σε τιμές που δεν θα πιστεύετε. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα Καραλής Cars. Στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 6972-105-107. Γιατί το επόμενο σου αυτοκίνητο είναι εδώ. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη, Καβάλα, 8 και 9 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων.
14: Στη ζωή σου θέλεις το καλύτερο.
15: Να τον ακούς, να τον ερωτεύεσαι.
14: Μακεδόνισσα 106,4. Ο αγαπημένος της πόλης.

0: Και δόνησα 106,4. Μη πάτε πουθενά. Το αγαπημένο σας τραγούδι σε λίγο. Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλου 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές. Ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
3: Κάθε μπουκιά και ένα ταξίδι στα σοκάκια της Ρώμης.
4: Κάθε συνταγή, το διαβατήριο για την απόλαυση.
3: Πιτσαρία εστιατόριο, Il Forno Antico.
4: Μυστικά γεύσεις, ψημένα σε ξυλόφουνο.
3: Πίτσα με υλικά αρμονικά ταιριασμένα που θα σε ενθουσιάσει.
4: Μακαρονάδες, χορταστικά μπέργκερ, κρέπες, κλαμπ σάντουιτς και ολόφρεσκες σαλάτες.
3: Μερίδα μπιφτέκι, φτιαγμένα από φρέσκο νοπό κρέας και μοναδικό κοτόπουλο.
4: Il Forno Antico. Ξεχωριστή ατμόσφαιρα με νέο design σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει και σε προετοιμάζει για μια γνήσια απολαυστική εμπειρία.
3: Ανοιχτά καθημερινά 5 με 12 το βράδυ.
4: Πιτσαρία εστιατόριο Il Forno Antico στον Αμυγδαλεώνα. Λίγα μέτρα μετά τα φανάρια.
3: Delivery στο 2510-391-242.
0: Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του ΑΑ ποιότητα. Αλφα όπως αξιοπιστία. Αλφα όπως άμεση εξυπηρέτηση. Αλφα όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίω, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Boss τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391-1122. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.
5: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό, είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρεσκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510-831-281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
6: Το καλοκαίρι βρίσκεται μπροστά μας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης, με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Skoda, θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις απαιτητικές συνθήκες του καλοκαιριού και να έχετε ξέγνιαστες διακοπές. Σας προσφέρει δωρεάν έλεγχο 15 σημείων και έκπτωση 20% σε ανταλλακτικά και εργασία που θα προκύψουν από τον έλεγχο. Επίσης, σας παρέχει δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο τηλέφωνο 2510-32-70-05. Κουτσουκιάδης, στο 10ο χιλιόμετρο, Καβάλας Ελευθερούπολης.
7: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
8: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
7: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
8: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις. Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γυαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα. Ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γυαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ. Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι ζουμερά καλοψημένα κρεατικά? Μήπως τρυφερά μπιφτεκάκια, λαχταριστά μπριζολάκια και σουβλάκια, μερακλίδι καλοκάνικα? Παραδέξου το πως τα θέλεις όλα τώρα. Και τι περιμένεις? Πετάξου μέχρι το ψητοπολείο ο Κόκκινος και θα σου ετοιμάσει ό,τι λαχταράς.
0: Ψητοπολείο ο Κόκκινος. Ποιοτικά, πεντανόστιμα, φρεσκοψημένα ψητά της ώρας και μοναδικά σάντουιτς. Ψητοπολείο ο Κόκκινος. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Απόλαυσέ τα στο χώρο μας ή στο δικό σου σε πακέτο. Τηλέφωνο 2510 517 654. Ψητοπολείο ο Κόκκινος. Στη Λιδία Καβάλας, δίπλα στην Κοινότητα. Η τέχνη της γεύσης χτυπάει κόκκινο.
9: Μετά από χρόνια φθορών, αποφάσισα να προχωρήσω σε ανακαίνιση. Έψαχνα ανθρώπους με εμπειρία, συνέπεια και εμπιστοσύνη. Και τους βρήκα.
10: Γιάννης Μοσχόπουλος. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών και ανακαινήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις.
9: Θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί, γυψοσανίδες. Για εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλή αισθητική, για ζωντάνια και χαρακτήρα σε κάθε χώρο.
10: Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ Ανακαινίζω. Γιάννης Μοσχόπουλος.
9: Και το σπίτι σας αποκτά αξία και χαρακτήρα.
10: Καλέστε μας σήμερα και κάντε το όνειρο της ανακαίνησης πραγματικότητα. 6998 130 510.
11: Citroën, καλημέρα σας.
12: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ, σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
11: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
12: Α, ευχαριστώ.
13: Αχ, ο πέμπτος σήμερα.
14: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό. Με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
15: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
16: Στη σύγχρονη γεωργία και στην ιδιωτική επένδυση, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Στη Μητρούσης, Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών και Επενδύσεων, είμαστε δίπλα σε αγρότες, ιδιώτες και επενδυτές, με ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Δηλώσεις ΟΣΔΕ, γεωργικές συμβουλές, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, επενδυτικά προγράμματα, δασικές μελέτες, υποστήριξη επενδύσεων, σύγχρονες λύσεις γεωργίας ακριβίας. Με έμπειρη επιστημονική ομάδα, εδώ και χρόνια, προσφέρουμε υπεύθυνη καθοδήγηση από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, στη Νέα Πέραμο, στο Ποδοχώρι και στις Κρινίδες. Μητρούσης. Κάνουμε το μέλλον της επένδυσής σας ξεκάθαρο από σήμερα.
17: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
18: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
17: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
18: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνεις στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
17: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
18: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
17: Πρώτο. Σε όλα του.
19: Η μουσική αρχίζει τώρα.
20: Μόνο επιτυχίες.
19: Μακεδόνισσα 106,4.
21: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιτυχίες.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Avra. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Avra, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελεοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000. Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
2: Υποδρόμο. Δεν τον κατακτάς. Τον ζεις. Με κάθε στροφή, κάθε χιλιόμετρο, με κάθε ανάσα της μηχανής σου. Από το 1977, η Moto Team Σημεωνίδης είναι δίπλα σου. Κράνη που προστατεύουν, μπουφάν που αντέχουν, γάντια και αδιάβροχα για κάθε διαδρομή σου. Βαλίτσες και αξεσουάρ που χωράνε όλο τον κόσμο σου. Και πίσω απ' όλα, η ομάδα της Moto Team Σημεωνίδης, που φροντίζει τη μοτοσικλέτα σου για να ασχολείσαι μόνο με αυτό που έχει σημασία. Τον δρόμο. Sim, Daytona, QJ Motor, KTM και Kobe. Οι μάρκες που σε ακολουθούν σε κάθε περιπέτεια. Moto Team Σημεωνίδης. Ελάτε Ελληνικής Δημοκρατίας 14 Καβάλα ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα mototeam.gr. Ακολουθήστε μας σε όλα τα social media, Facebook, Instagram και TikTok. Moto Team Σημεωνίδης. Και ζήσε το κάθε χιλιόμετρο.
3: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
4: Η ώρα είναι 12.
0: Μακεδόνισσα 106,4 σημαίνει μουσική. Πολύ μουσική. Ακούστε.

0: Ζώνησα 106,4. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
1: Δείτε εδώ. Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε σούπερ hot deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων, σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά σκάνταλ εύγα σε απίθανες γεύσεις, μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
2: Και για ρούχα που μοσχοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Αυτό το καλοκαίρι φύγε διακοπές με ασφάλεια. Πριν πάρεις το δρόμο για τις διακοπές, πέρασε από το συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Για όλο τον Αύγουστο, κάνε δωρεάν προληπτικό έλεγχο πριν τις διακοπές με έλεγχο σε φρένα, ελαστικά, υγρά, μπαταρία, ψυκτικό και τα βασικά σημεία ασφαλείας του αυτοκινήτου σου. Και φυσικά με σύγχρονο διαγνωστικό έλεγχο για να ταξιδέψεις ήσυχος και χωρίς απρόπτα. Μην περιμένεις να εμφανιστεί η βλάβη στο δρόμο. Ειδικές τιμές για όσους κάνουν τον έλεγχο. Τσουλουφίδη Σέρβις. Αμισιανά Καβάλας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 6973-643-331. Πριν φύγεις, έλεγξέ το.
4: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Buddy's New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα Buddy's. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Buddy's New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long.
5: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Chilico Cars.
6: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
5: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
6: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο οχήμα σου. Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
5: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
6: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
5: Chilico Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
6: Chilico Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
7: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Το πάθος για εξερεύνηση μας οδηγεί στη λεωφόρο, στο δρόμο, στο στενό, στο νέο Kia Picanto. Με στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect, προηγμένα συστήματα ασφαλείας ADAS, Navigation και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

0: Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Βρείτε το Peugeot που σας ταιριάζει στην Αφή Ιωαννίδη. Τον μοναδικό επίσημο έμπορο και επισκευαστή Peugeot στην Καβάλα. Peugeot Αφή Ιωαννίδη. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Μεταχειρισμένο από την Trade Car σημαίνει After Sales Full Free Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφή Χατζηλαζαρίδη. Μία εταιρεία αμέτρητες λύσεις με εξειδίκευση στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου της αρεσκίας σας από την Trade Car το παραλαμβάνετε με πλήρες σέρβις, επισκευή φθορών, βιβλίο σέρβις και απολύμανση με πιστοποιημένα υλικά. Επίσης θα έχετε εφόρους ζωής, δωρεάν εργασία των σέρβις σας και 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά και εργασία σε οποιαδήποτε μηχανική σας βλάβη. Η αξιόπιστη επιλογή μέσα από μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με την εγγύηση και την ποιότητα ενός μεγάλου ονόματος. Trade Car. Το νέο σου μεταχειρισμένο αυτοκίνητο είναι εδώ. Δεκτές όλες οι ανταλλαγές. Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφή Χατζηλαζαρίδη. Στο 1ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr. Τηλέφωνο 2521066100.
5: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
6: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
7: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κοστός? Η Enfos έχει τη λύση.
6: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
7: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
5: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
6: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
7: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
8: Ψήσου για γεύση. Ψήσου για τελείωτη απόλαυση. Ψήσου και τα υπόλοιπα άστα σε μας. Snack bar ψιστήρι R-Mam. Απίθανα σάντουιτς. Ζουμερά μπέργκερς. Τεράστιες και παστές. Πεντανόστιμες μερίδες. Φρέσκες σαλάτες. Αξέχαστα κλαμπ σάντουιτς. Snack bar ψιστήρι R-Mam. Ψηθικές. Έλα Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 3. Παραλιακή Καβάλας. Delivery 251-251-3151.
9: Καβάλα Cars, Συγκυρίδης Ανέστης. Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αρίστης ποιότητας. Καβάλα Cars, αξιοπιστία, εγγύηση, φερεγγιότητα. Μεταχειρισμένα, ατρακάριστα αυτοκίνητα όλων των τύπων. Δεχόμαστε ανταλλαγές. Δεκτός διακανονισμός, προσιτές τιμές. Καβάλα Cars, Συγκυρίδης Ανέστης. Στο πολύστηλο Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-810-163. Καβάλα Cars, το σίγουρο βήμα για το νέο σου αυτοκίνητο.
10: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ιτεφ.gr ή κάλεσε στο

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Δύναμη που καθυλώνει.
3: Καμπύλες που γοητεύουν.
2: Επιδόσεις που κυριαρχούν.
3: Για όλα όσα κάνουν την BMW σου μοναδική, είμαστε εδώ για να τη φροντίσουμε όπως της αξίζει.
2: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini Βασίλης Σταθόρης.
3: Πιστοποιημένος διαγνώστης και τεχνικός σύμβουλος.
2: Πολυετής πείρα με αξιόπιστο σέρβις.
3: Εντοπισμό βλαβών.
2: Έγκυρη διάγνωση.
3: Γνήσια ανταλλακτικά.
2: Και πάνω απ' όλα εγγυημένη εργασία.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini
2: Βασίλης Σταθόρης.
3: 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης στην είσοδο στο Κοκκινόχωμα.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού 2510 326 597.
3: Εμπειρία που υπογράφει το άρτιο αποτέλεσμα.
1: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.

Άκου καθαρά. Άκου δυνατά. Άκου ελληνικά. Άκου Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. 106,4. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: Είσαι νέος ήλεκτρος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
1: Η συχνότητα 106,4. Η πόλη Καβάλα. Ο σταθμός Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel. Δύναμη και αξιοπιστία Steel. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
1: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό!
0: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359. Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
2: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
0: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
2: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
0: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επίγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
3: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510 2255. 2-10-77-43.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
5: Χρειάζεστε όχημα για τις διακοπές σας ή για την επόμενη επαγγελματική σας μετακίνηση? Στην Παξεβάνης Rental βρίσκεται λύσεις για κάθε περίσταση. Ενοικιάστε σήμερα μηχανές, αυτοκίνητα, ATV, minibus ή van και απολαύστε ασφάλεια, άνεση και αξιοπιστία σε κάθε σας διαδρομή. Με εξυπηρέτηση σε δύο σημεία, στο Μικροχωριδάτου και στη Νέα Ηρακλήτσα Καβάλας. Τηλεφωνήστε τώρα για κρατήσεις στο 6979-352-387, στο 6942-431-821, στο 6944-593-824 ή στο 2510-317-079. Μπαξεβάνης Rental, το κλειδί για αξέχαστες διαδρομές.
6: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
7: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
8: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
7: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
8: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
6: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
7: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
8: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852, enfos.gr, και συνδεθείτε με τον ήλιο.

0: Είσαι νεοσύλλεκτος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε εμάς θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
1: Γεύσεις και απολαύσεις στον πιο δροσερό κήπο της περιοχής. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου Γιάννης, εκτός από απίθανη φιλοξενία, μαγειρεύει καθημερινά για εσάς, ψητά της ώρας και σπιτικά πιάτα και σας υποδέχεται στη δροσιά κάτω από τα πλατάνια. Ταβέρνα εστιατόριο αναψυκτήριο στο Hotel Γιάννης. Η απόλυτη καλοκαιρινή πρόταση για αληθινή απόλαυση. Δίπλα στα Λασπόλουτρα. Όλα μας τα είδη προσφέρονται και σε πακέτο. Τηλέφωνο 2510 516 450.
2: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
3: Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι ζουμερά καλοψημένα κρεατικά? Μήπως τρυφερά μπιφτεκάκια, λαχταριστά μπριζολάκια και σουβλάκια, μερακλίδικα λουκάνικα? Παραδέξου το πως τα θέλεις όλα τώρα. Και τι περιμένεις? Πετάξου μέχρι το ψητοπολείο ο Κόκκινος και θα σου ετοιμάσει ό,τι λαχταράς.
4: Ψητοπολείο ο Κόκκινος. Ποιοτικά, πεντανόστιμα, φρεσκοψημένα ψητά της ώρας και μοναδικά σάντουιτς. Ψητοπολείο ο Κόκκινος. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Απόλαυσέ τα στο χώρο μας ή στο δικό σου σε πακέτο. Τηλέφωνο 2510 517 654. Ψητοπολείο ο Κόκκινος. Στη Λιδία Καβάλας, δίπλα στην κοινότητα. Η τέχνη της γεύσης χτυπάει κόκκινο.
5: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα είδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ ΑΓ Χατζηγαβριλίδη στα Μισιανά. Ανεφοδιαστείτε με το προηγμένο τεχνολογικά Diesel Avio, το μοναδικό με φίλτρο αεροσκαφών. Κάντε έλεγχο των ελαστικών και των λιπαντικών σας και βρείτε ό,τι χρειάζεστε από την πλήρη γκάμα λιπαντικών, χημικών, αξεσουάρ αυτοκινήτου και κινητής τηλεφωνίας. Πλύντε το αυτοκίνητό σας στα υπερσύγχρονα πλυντήρια self-service με το προηγμένο σύστημα απιονισμένου νερού. Στις εγκαταστάσεις μας επισκεφτείτε και το νέο ανακαινισμένο πολυχώρο της AG Oil Gas. Για να απολαύσετε τον αγαπημένο σας καφέ, φυσικούς χυμούς και άλλα ροφήματα, ζεστό και κρύο πρωινό, σνακς και όλα τα είδη καπνικών ειδών. Πρατήριο ΕΚΟ ΑΓ Χατζηγαβριλίδη, 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Το πρατήριο που καλύπτει κάθε ανάγκη.
7: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25940-23284 ή στο 694-77-22-384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad. Πιο κοντά σας από ποτέ, η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Δεν χρειάζεται να περιμένεις, γιατί τώρα έρχεται άλλο ένα αγαπημένο τραγούδι στο Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
8: Τώρα Ράδιο Μακεδόνισσα, η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
1: 106,4. Οι επιτυχίες του σήμερα παίζουν δυνατά εδώ.

0: Όλη η καβάλα είναι συντονισμένη εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: 106,4.
0: Ακούστε.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
2: Δείτε εδώ! Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
2: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ Εύγα σε απίθανες γεύσεις μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
3: Και για ρούχα που μοσχοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
3: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
6: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
7: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
6: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
7: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
6: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
7: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
6: Πρώτο σε όλα του.
8: Το τοπίο καταπράσινο, ιδυλιακό. Το τραπέζι πλημμυρισμένο με γεύσεις. Ένα υπέροχο φιλικό περιβάλλον, φυσικά με την υπογραφή του εστιατορίου Ποταμός στο κεφαλάρι της Δράμας. Φρέσκο ψάρι, ντόπια κρεατικά, αγνά υλικά και ο ποταμός γίνεται κομμάτι της ζωής σας. Ελάτε από νωρίς για ούζο και συνεχίστε με ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Εστιατόριο Ποταμός, στο γραφικό κεφαλάρι της Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25 21 086 300 και 69 41 522 527. Εστιατόριο Ποταμός. Και η απόλαυση δεν τελειώνει ποτέ.
9: Για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία, Ψυκτική Δημητριάδης, τεχνική και εμπορική εταιρεία. Εμπόριο, εγκατάσταση και σέρβις κλιματιστικών, επαγγελματικός εξοπλισμός καταστημάτων, συστήματα εξαερισμού, ψυκτικά μηχανήματα. Ψυκτική Δημητριάδης. Με συνέπεια, γνώση, εμπειρία, άψογη εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κλήτου 2 Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-226481, κινητό 6948-460-805 και στο ίντερνετ www.dimitriadishvac.gr. Ψυκτική Δημητριάδης. Έξυπνες και οικονομικές λύσεις για όλους.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
11: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
12: Α, για σένα λέγαμε τώρα. 1065 χρόνια θα ζήσεις.
11: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα. 1065 κομμάτια έγινα.
12: Παιδιά, βάλτε ζώνη. Σας το έχω πει 1065 φορές.
13: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
14: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
15: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
14: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 2591-0-24-942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Διπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 2522-0-22559.
15: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
12: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
16: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
12: Κεντρικό στο κάτω κεφαλαρί Δράμας.
16: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
12: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
16: Ψωμί.
12: Πρωινό.
16: Καφές.
12: Γλυκό.
16: Τούρτες.
12: Παγωτό.
16: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
12: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
16: Όλα του ψωμιού τα είδη
12: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
17: Μετά από χρόνια φθορών, αποφάσισα να προχωρήσω σε ανακαίνιση. Έψαχνα ανθρώπους με εμπειρία, συνέπεια και εμπιστοσύνη. Και τους βρήκα.
18: Γιάννης Μοσχόπουλος. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών και ανακαινήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις.
17: Θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί, γυψοσανίδες. Για εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλή αισθητική, για ζωντάνια και χαρακτήρα σε κάθε χώρο.
18: Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ Ανακαινίζω. Γιάννης Μοσχόπουλος.
17: Και το σπίτι σας αποκτά αξία και χαρακτήρα.
18: Καλέστε μας σήμερα και κάντε το όνειρο της ανακαίνησης πραγματικότητα. 6998-130-510.
19: Ψήσου για γεύση. Ψήσου για τελείωτη απόλαυση. Ψήσου και τα υπόλοιπα άστα σε μας. Snack bar ψιστήρι R-Mam. Απίθανα σάντουιτς. Ζουμερά μπέργκερς. Τεράστιες και παστές. Πεντανόστιμες μερίδες. Φρέσκες σαλάτες. Αξέχαστα κλαμπ σάντουιτς. Snack bar ψιστήρι R-Mam. Ψηθικές. Έλα Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 3, Παραλιακή Καβάλα. Delivery 251-251-3151.
20: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Αύρα. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Αύρα, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Ανάσα Luxury Resort, παραλία Ελεοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
21: Όταν μιλάμε για κουζίνες και έπιπλα, ένα όνομα ξεχωρίζει.
22: Σπίντζα Στυλιανός. Είμαστε κατασκευαστές και φτιάχνουμε με εμπειρία, ποιότητα, ανθεκτικά υλικά και μοντέρνο σύγχρονο design έπιπλα κουζίνας και για κάθε χώρο.
21: Ντουλάπες, καμαρόπορτες, ειδικές κατασκευές. Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή κουζινών και επίπλων και στη Γερμανία.
22: Σπίντζα Στυλιανός. Δημιουργούμε το χώρο που ονειρευτήκατε.
21: Περιγιάλη 90, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 694-141-6262. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram Spinzos Good Furniture.
23: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μακεδόνισσα 106,4.

0: Αυτό το καλοκαίρι φύγε διακοπές με ασφάλεια. Πριν πάρεις το δρόμο για τις διακοπές, πέρασε από το συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Για όλο τον Αύγουστο, κάνε δωρεάν προληπτικό έλεγχο πριν τις διακοπές με έλεγχο σε φρένα, ελαστικά, υγρά, μπαταρία, ψυκτικό και τα βασικά σημεία ασφαλείας του αυτοκινήτου σου. Και φυσικά με σύγχρονο διαγνωστικό έλεγχο για να ταξιδέψεις ήσυχος και χωρίς απρόπτα. Μην περιμένεις να εμφανιστεί η βλάβη στο δρόμο. Ειδικές τιμές για όσους κάνουν τον έλεγχο. Τσουλουφίδη Σέρβις, Αμισιανά Καβάλας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 6973-643-331. Πριν φύγεις, έλεγξέ το.
1: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
2: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα. Ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ.
3: Επειδή τα εργαλεία κάνουν το μάστορα, Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Χλωοκοπτικά αλυσοπρίωνα Husqvarna. Κορυφαία σουηδικής τεχνολογίας. Βιομηχανικά εργαλεία Bosch. Μεγάλη γκάμα σε γεννήτριες, αντλίες, είδη προστασίας εργαζομένων και στα είδη κήπου Garden. Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Επίσημη έμπορη της Kärcher σε δράμα Καβάλα Θάσο. Μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher. Αντιαλλεργική σκούπα νερού Kärcher πολλαπλών εφαρμογών, ιδανική για χώρους με παιδιά. Όλα μας τα μηχανήματα με 2 χρόνια εγγύηση, σέρβις και ανταλλακτικά. Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Στο πρώτο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-22400 και 47670.
4: Ακολουθώντας τις νέες τάσεις του σήμερα, αξιοποιούμε την πολυετή πορεία μας σε οικιακούς και ξενοδοχειακούς χώρους. Κυρκασιάδης. Μοντέρνες κατασκευαστικές επιλογές σε κρεβάτια και αναπαυτικούς καναπέδες. Δημιουργικές ιδέες για ντυμένα κεφαλάρια και βάσεις κρεβατιών. Αμέτρητες επιλογές σχεδίων με δυνατότητα εφαρμογής σύμφωνα με τα δικά σας μέτρα. Κυρκασιάδης. Λευκά είδη, στρώματα, συστήματα σκίασης και επαγγελματική ένδυση. Κυρκασιάδης. Luxury Hotel and Home Styling. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 25910-24016.
5: 50 χρόνια Ποντιακό Σύλλογο Ζυγού Καβάλας, ο Υψηλάντης. Τρίτο αντάμωμα απανταχού ζυγοσιανών. 7, 8 και 9 Αυγούστου στο γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Αλέξης Παρχαρίδης.
6: Φάμε πουλιμ σπιγξόν λισόν την καρδία με λαπίσω.
5: Μπάμπης Ιωακιμίδης.
7: Διγόνα μου που εντόξαλιν στα πρωτής να τα κάνεις.
5: Γιώργος Σοφιανίδης.
8: Πλήμου το μαγιάς μαύρα ή μαύρα για μου στα φίλια.
5: Άκης Παντζούρης. Λύρα Χρήστος Λεμονίδης, Αναστάσιος Πετρόπουλος, Αλέξανδρος Αλεξιάδης. Αγίο Γιώργος Χιαμίδης. Νταούλη, Γιάννης Πολυχρονίδης, Νίκος Τσεπίδης. Πλήκτρα Ηλίας Δρακόπουλος. Τιμή εισόδου 8 ευρώ. Ώρα έναρξης 8:30 στο γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Σάββατο 8 Αυγούστου, παραδοσιακή βραδιά με τραγούδια δημοτικά, θρακιώτικα και καραμαλίδικα. Γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Τιμή εισόδου 7 ευρώ. Ώρα έναρξης 8:30. Κυριακή 9 Αυγούστου συνεχίζουμε με μία ποντιακή βραδιά. Είσοδος 8 ευρώ. Ώρα έναρξης 8:30. 50 χρόνια Ποντιακό Σύλλογο Ζυγού Καβάλας, ο Υψηλάντης. Τρίτο αντάμωμα απανταχού ζυγοσιανών 7, 8 και 9 Αυγούστου στο γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Τηλέφωνα κρατήσεων 6956 066 561. Στη σύνδεση.

0: σύγχρονη γεωργία και στην ιδιωτική επένδυση. Η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Στη Μητρούσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών και Επενδύσεων είμαστε δίπλα σε αγρότες, ιδιώτες και επενδυτές με ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Δηλώσεις ΟΣΔΕ, γεωργικές συμβουλές, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, επενδυτικά προγράμματα, δασικές μελέτες, υποστήριξη επενδύσεων, σύγχρονες λύσεις γεωργίας ακριβίας. Με έμπειρη επιστημονική ομάδα, εδώ και χρόνια προσφέρουμε υπεύθυνη καθοδήγηση από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, στη Νέα Πέραμο, στο Ποδοχώρι και στις Κρινίδες. Μητρούσης. Κάνουμε το μέλλον της επένδυσής σας ξεκάθαρο από σήμερα.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 106,4. Αν παίζει εδώ, είναι επιτυχία. Μακεδόνισσα. 106,4.

0: συχνότητα
1: 106,4.
0: Η πόλη,
1: Καβάλα,
0: ο σταθμός,
1: Μακεδόνισσα.
0: Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Μακεδόνισσα.
1: Μακεδόνισσα 106,4. Μην πάτε πουθενά. Το αγαπημένο σας τραγούδι σε λίγο.
2: Ένα είναι το Μακεδονία Sport. Βραβευμένο με τρία πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών σπορ. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Sport. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα βραβεία μας. Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Sport. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.
3: Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αρίστης ποιότητας. Καβάλα Cars. Αξιοπιστία, εγγύηση, φερεγγιότητα. Μεταχειρισμένα ατρακάριστα αυτοκίνητα όλων των τύπων. Δεχόμαστε ανταλλαγές. Δεκτός διακανονισμός, προσιτές τιμές. Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Στο πολύστηλο Καβάλας. Τηλέφωνο 2511 810 163. Καβάλα Cars. Το σίγουρο βήμα για το νέο σου αυτοκίνητο.
4: Που καθυλώνει.
5: Καμπύλες που γοητεύουν.
4: Επιδόσεις που κυριαρχούν.
5: Για όλα όσα κάνουν την BMW σου μοναδική, είμαστε εδώ για να τη φροντίσουμε όπως της αξίζει.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini Βασίλης Σταθόρης.
5: Πιστοποιημένος διαγνώστης και τεχνικός σύμβουλος.
4: Πολυετής πείρα με αξιόπιστο σέρβις.
5: Εντοπισμό βλαβών.
4: Έγκυρη διάγνωση.
5: Γνήσια ανταλλακτικά.
4: Και πάνω απ' όλα εγγυημένη εργασία.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini
4: Βασίλης Σταθόρης.
5: 10 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης στην είσοδο στο Κοκκινόχωμα.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-326-597.
5: Εμπειρία που υπογράφει το άρτιο αποτέλεσμα.
6: Ένας χώρος είναι προσεγμένος όταν τον έχουν προσέξει ιδιαιτέρως. Είναι επιμελημένος και έχουν φροντίσει να μην του λείπει τίποτα. Με ζεδοπολείο εστιατόριο Παπαρούνα στο Παλιό. Ένα μπαλκόνι με θέα στο Αιγαίο κάτω από τη δροσιά των δέντρων. Με ζεδοπολείο εστιατόριο Παπαρούνα. Συνδυασμός παραδοσιακής και μοντέρνας κουζίνας, γνήσια αίσθηση θαλπορής και άνεσης. Πλούσιο μενού και μεζέδες που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Όλα στις πιο προσιτές τιμές. Με ζεδοπολείο εστιατόριο Παπαρούνα. Αυτό το καλοκαίρι κρατήστε γευστικές αναμνήσεις. Θα μας βρείτε στο Παλιό με άνετο μεγάλο πάρκινγκ. Τηλέφωνο ρεζερβέ 6942-047-739.
7: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση? Σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
8: Στο Αμέθης. Καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
7: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
8: Στο Αμέθης. Ταβέρνα. Ουζερή. Ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
9: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό. Είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίντος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
10: Το στυλ. Δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίζουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511 104 259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
11: 9, 8, 7, 4.
0: δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
11: Μεταχειρισμένο από την Trade Car σημαίνει After Sales Full Free Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφίχατζη Λαζαρίδη. Μία εταιρεία αμέτρητες λύσεις. Με εξειδίκευση στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου της αρεσκίας σας από την Trade Car το παραλαμβάνετε με πλήρες σέρβις, επισκευή φθορών, βιβλίο σέρβις και απολύμανση με πιστοποιημένα υλικά. Επίσης θα έχετε εφόρου ζωής, δωρεάν εργασία των σέρβις σας και 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά και εργασία σε οποιαδήποτε μηχανική σας βλάβη. Η αξιόπιστη επιλογή μέσα από μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με την εγγύηση και την ποιότητα ενός μεγάλου ονόματος. Trade Car. Το νέο σου μεταχειρισμένο αυτοκίνητο είναι εδώ. Δεκτές όλες οι ανταλλαγές. Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφίχατζη Λαζαρίδη. Στο 1ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr. Τηλέφωνο 25210 66100.
12: Mercedes S-Class Dom Perignon 1995 Louis Vuitton Kipal.
13: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
14: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο Νοικοκυρά Outlet.
15: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
14: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
15: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον Νοικοκυρά Outlet.
14: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
15: Ηλεκτρικές συσκευές Νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
14: Νοικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510 838 505.
16: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591056359.
17: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
18: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Chilico Cars.
19: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
18: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
19: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου? Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
18: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
19: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
18: Chilico Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
19: Chilico Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
20: Ραδιό Μακεδόνισσα 106,4.
1: Μακεδόνισσα 106,4.
21: Ράδιο Μακεδόνισσα
22: 106,4.
21: 106,4. 24 ώρες το 24ωρο. Μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα. Η νούμερο 1 επιτυχίες. Παίζει τα πρώτα. Πρώτος.
1: Είσαι νεοσύλλεκτος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε μας θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάβας και η Ελένη.

0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510. 316-781.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
0: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-22-57-43.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
4: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
5: Μαζί σας από το 1976, με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
4: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακτέου, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
5: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
4: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592-093-789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
6: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
7: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
8: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
7: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
8: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θελασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
7: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
8: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
7: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
8: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521-086-047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
9: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα.
10: Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594 022 888.
2: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
11: Εδώ ακούς τα τραγούδια που θέλεις. Μακεδόνισσα 106,4. Αυτό είναι το ραδιόφωνο που θέλεις να ακούς. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Μακεδόνισσα 106,4. Δεν είναι απλά ραδιόφωνο.

0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλου 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Καβάλα.

0: Μακεδόνισσα 106,4.
1: 106,4.
0: Αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
3: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας Φιλικής Εταιρείας 7.
1: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Batis New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα Batis. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Batis New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long.
3: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
4: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
5: Α, για σένα λέγαμε τώρα! 1065 χρόνια θα ζήσεις!
4: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα! 1065 κομμάτια έγινα!
5: Παιδιά, βάλτε ζώνη! Σας το έχω πει 1065 φορές!
6: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-3262-92.
7: Ψήσου για γεύση. Ψήσου για τελείωτη απόλαυση. Ψήσου και τα υπόλοιπα άστα σε μας. Snack bar ψιστήρι R-Mam. Απίθανα σάντουιτς. Ζουμερά μπέργκερς. Τεράστιες και παστές. Πεντανόστιμες μερίδες. Φρέσκες σαλάτες. Αξέχαστα κλαμπ σάντουιτς. Snack bar ψιστήρι R-Mam. Ψηθικές. Έλα Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 3. Παραλιακή Καβάλας. Delivery 251-251-3151.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ ΑΓ Χατζηγαβριλίδη στα Μισιανά. Ανεφοδιαστείτε με το προηγμένο τεχνολογικά Diesel Avio, το μοναδικό με φίλτρο αεροσκαφών. Κάντε έλεγχο των ελαστικών και των λιπαντικών σας και βρείτε ό,τι χρειάζεστε από την πλήρη γκάμα λιπαντικών, χημικών, αξεσουάρ αυτοκινήτου και κινητής τηλεφωνίας. Πλύντε το αυτοκίνητό σας στα υπερσύγχρονα πλυντήρια self-service με το προηγμένο σύστημα απιονισμένου νερού. Στις εγκαταστάσεις μας επισκεφτείτε και το νέο ανακαινισμένο πολυχώρο της AG Oil Gas. Για να απολαύσετε τον αγαπημένο σας καφέ, φυσικούς χυμούς και άλλα ροφήματα, ζεστό και κρύο πρωινό, σνακς και όλα τα είδη καπνικών ειδών. Πρατήριο ΕΚΟ ΑΓ Χατζηγαβριλίδη, 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Το πρατήριο που καλύπτει κάθε ανάγκη.
9: Το πάθος για εξερεύνηση μας οδηγεί. Στη λεωφόρο, στο δρόμο, στο στενό, στο νέο Kia Picanto. Με στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect, προηγμένα συστήματα ασφαλείας ADAS, Navigation και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

0: επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Βρείτε το Peugeot που σας ταιριάζει στην Αφή Ιωαννίδη, τον μοναδικό επίσημο έμπορο και επισκευαστή Peugeot στην Καβάλα. Peugeot Αφή Ιωαννίδη, στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Μετά από χρόνια φθορών, αποφάσισα να προχωρήσω σε ανακαίνιση. Έψαχνα ανθρώπους με εμπειρία, συνέπεια και εμπιστοσύνη. Και τους βρήκα.
5: Γιάννης Μοσχόπουλος. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών και ανακαινήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις.
4: Θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί, γυψοσανίδες. Για εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλή αισθητική, για ζωντάνια και χαρακτήρα σε κάθε χώρο.
5: Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ Ανακαινίζω. Γιάννης Μοσχόπουλος.
4: Και το σπίτι σας αποκτά αξία και χαρακτήρα.
5: Καλέστε μας σήμερα και κάντε το όνειρο της ανακαίνησης πραγματικότητα. 6998-130-510.
6: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως.

0: radiolife.gr ή στο 210-6980-772.
1: Η μουσική αρχίζει τώρα.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μακεδόνισσα 106,4.

0: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
0: Δείτε εδώ! Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
0: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ Εύγα σε απίθανες γεύσεις μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
1: Και για ρούχα που μοσχοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
0: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντσίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Ήρθε η ώρα να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας και να πάτε μια βόλτα στον παράδεισο.
3: Οι πηγές του παραδείσου. Μέσα στη δροσιά, στη φύση και το πράσινο. Δίπλα στα τρεχούμενα νερά, τις λίμνες και τους καταράκτες. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ, το ποτό ή το φαγητό σας. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και σας υποσχόμαστε μια αξέχαστη εμπειρία.
2: Οι πηγές του παραδείσου. Ο απόλυτος προορισμός για τις εκδρομές και τις εξορμήσεις σας.
3: Ιδανικός χώρος για τον γάμο, τη βάπτιση και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
4: Πηγές του παραδείσου στις πηγές Βοηράνης. Από τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο δρόμο προς τα Κύρια.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση?
8: Η απάντηση είναι Αλεξιάδης.
7: Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-3911-22 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
9: Στο Water Park Ποσειδόνιο, η περιπέτεια και το παιχνίδι δεν σταματάνε ποτέ.
10: Το υδάτινο πάρκο που έγινε θεσμός με τρεις νέες, ακόμα μεγαλύτερες νεροτσουλήθρες και 7 στο σύνολο. Για ακόμη μεγαλύτερη αδρεναλίνη.
9: Με νέο baby παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
10: Με 2 πισίνες και καφέ αναψυκτήριο.
9: Με εστιατόριο για να απολαύσεις μοναδικά εδέσματα.
10: Με όλα όσα θέλεις για να γίνει το καλοκαίρι σου αξέχαστο.
9: Water Park Ποσειδόνιο. Από τις 10 το πρωί έως τις 7 το βράδυ. Στο 14ο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου, στην είσοδο της Προσοτσάνης.
11: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
12: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4.
13: Μακεδόνισσα 106,4.

κουράστηκες να ακούς παντού τα ίδια και τα ίδια? Έχουμε για εσένα τη μεγαλύτερη ποικιλία. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.

καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781. Εκτοξευόμαστε στην κορυφή. Μαζί μας, όλοι εσείς. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.

0: Ελίζα 106,4. Μην πάτε πουθενά. Το αγαπημένο σας τραγούδι σε λίγο.
1: Επειδή τα εργαλεία κάνουν τον μάστορα, Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Χλωοκοπτικά αλυσοπρίωνα Husqvarna, κορυφαία σουηδικής τεχνολογίας. Βιομηχανικά εργαλεία Bosch. Μεγάλη γκάμα σε γεννήτριες, αντλίες, είδη προστασίας εργαζομένων και στα είδη κήπου Garden. Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Επίσημη έμπορη της Kärcher σε δράμα Καβάλα Θάσο. Μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher. Αντιαλλεργική σκούπα νερού Kärcher πολλαπλών εφαρμογών, ιδανική για χώρους με παιδιά. Όλα μας τα μηχανήματα με 2 χρόνια εγγύηση, σέρβις και ανταλλακτικά. Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Στο πρώτο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-22400 και 47670.
2: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
3: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
2: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
3: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου. Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
2: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
3: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
2: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
3: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
4: Μαρμαρά Θερμιτζάκι. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
5: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
4: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Θερμιτζάκι. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 25910-24942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βιπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25220-22559.
5: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
6: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
7: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
1: Χρειάζεστε όχημα για τις διακοπές σας ή για την επόμενη επαγγελματική σας μετακίνηση? Στην Παξεβάνης Rental βρίσκεται λύσεις για κάθε περίσταση. Ενοικιάστε σήμερα μηχανές, αυτοκίνητα, ATV, minibus ή van και απολαύστε ασφάλεια, άνεση και αξιοπιστία σε κάθε σας διαδρομή. Με εξυπηρέτηση σε 2 σημεία, στο Μικροχωριδάτου και στη Νέα Ηρακλήτσα Καβάλας. Τηλεφωνήστε τώρα για κρατήσεις στο 6979-352-387. Στο 6942-431-821, στο 6944-593-824 ή στο 2510-317-079. Μπαξεβάνης Rental, το κλειδί για αξέχαστες διαδρομές.
8: Κάθε μπουκιά και ένα ταξίδι στα σοκάκια της Ρώμης.
9: Κάθε συνταγή, το διαβατήριο για την απόλαυση.
8: Πιτσαρία εστιατόριο, Il Forno Antico.
9: Μυστικά γεύσεις, ψημένα σε ξυλόφωνο.
8: Πίτσα με υλικά αρμονικά ταιριασμένα που θα σε ενθουσιάσει.
9: Μακαρονάδες, χορταστικά μπέργκερ, κρέπες, κλαμπ σάντουιτς και ολόφρεσκες σαλάτες.
8: Μερίδα μπιφτέκι, φτιαγμένο από φρέσκο νοπό κρέας και μοναδικό κοτόπουλο.
9: Il Forno Antico. Ξεχωριστή ατμόσφαιρα με νέο design. Σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει και σε προετοιμάζει για μια γνήσια απολαυστική εμπειρία.
8: Ανοιχτά καθημερινά 5 με 12 το βράδυ.
9: Πιτσαρία εστιατόριο Il Forno Antico στον Αμυγδαλεώνα. Λίγα μέτρα μετά τα φανάρια.
8: Delivery στο 2510-391-242.
10: Πήραμε ένα κομμάτι ξύλο. Το επενδύσαμε με τη μαστοριά μισού και πλέον αιώνα. Του δώσαμε κομψότητα και στυλ. Προσέξαμε και την παραμικρή λεπτομέρεια και το μετατρέψαμε σε έπιπλο και σίδης. Ξύλινες επενδύσεις, εντυχιζόμενες κουζίνες, ειδικές κατασκευές και σίδης. Και τώρα, στην έκθεσή μας θα βρείτε μια απεριόριστη ποικιλία από σαλόνια, τραπεζαρίες, παιδικά, κρεβατοκάμερες με επώνυμα στρώματα στις χαμηλότερες τιμές, με την υπογραφή Κεσίδης. Έπιπλο Κεσίδης. Εθνική Οδός, Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο.

0: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου? Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
1: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
0: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια, με τις πετσέτες, κουβέρτες?
1: Και αυτά στο Λόλακα τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
2: Λόλακα Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλύσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
1: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί. Λόλακα Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945 963 516.
3: Υποδρόμο. Δεν τον κατακτάς. Τον ζεις. Με κάθε στροφή, κάθε χιλιόμετρο, με κάθε ανάσα της μηχανής σου. Από το 1977, η Moto Team Simeonidis είναι δίπλα σου. Σου δίνει ό,τι χρειάζεσαι για να νιώσεις τη διαδρομή όπως σου αξίζει. Κράνη που προστατεύουν, μπουφάν που αντέχουν, γάντια και αδιάβροχα για κάθε διαδρομή σου. Βαλίτσες και αξεσουάρ που χωράνε όλο τον κόσμο σου. Και πίσω απ' όλα, η ομάδα της Moto Team Simeonidis, που φροντίζει τη μοτοσικλέτα σου για να ασχολείσαι μόνο με αυτό που έχει σημασία. Τον δρόμο. Sim, Daytona, QJ Motor, KTM και Kobe. Οι μάρκες που σε ακολουθούν σε κάθε περιπέτεια. Moto Team Simeonidis. Ελάτε Ελληνικής Δημοκρατίας 14 Καβάλα ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα mototeam.gr.
4: Δύναμη που καθυλώνει.
5: Καμπύλες που γοητεύουν.
4: Επιδόσεις που κυριαρχούν.
5: Για όλα όσα κάνουν την BMW σου μοναδική, είμαστε εδώ για να τη φροντίσουμε όπως της αξίζει.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini Βασίλης Σταθόρης.
5: Πιστοποιημένος διαγνώστης και τεχνικός σύμβουλος.
4: Πολυετής πείρα με αξιόπιστο σέρβις.
5: Εντοπισμό βλαβών.
4: Έγκυρη διάγνωση.
5: Γνήσια ανταλλακτικά.
4: Και πάνω απ' όλα εγγυημένη εργασία.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini
4: Βασίλης Σταθόρης.
5: 10 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης στην είσοδο στο Κοκκινόχωμα.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-326-597.
5: Εμπειρία που υπογράφει το άρτιο αποτέλεσμα.
6: Όταν η κορυφαία ποιότητα Toyotomi συναντά τις καλύτερες τιμές της αγοράς, τότε η επιλογή είναι μόνο μία. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Φέτος φέρνουμε τις μεγάλες εκτόσεις στα κλιματιστικά Toyotomi πιο νωρίς από ποτέ. Ελάτε σήμερα, επιλέξτε το δικό σας Toyotomi με βάση τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την απόλυτη δροσιά, τη μέγιστη οικονομία ρεύματος και την καθαρή ατμόσφαιρα που σας αξίζει. Μην περιμένετε τους καύσονες. Προλάβετε τις προσφορές για να είστε από τώρα έτοιμοι για τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Επισκεφτείτε μας στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Πληροφορίες στο 2521042940. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Η δική σου σίγουρη επιλογή στα κλιματιστικά Toyotomi.
7: Για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία, Ψυκτική Δημητριάδης, τεχνική και εμπορική εταιρεία. Εμπόριο, εγκατάσταση και σέρβις κλιματιστικών, επαγγελματικός εξοπλισμός καταστημάτων, συστήματα εξαερισμού, ψυκτικά μηχανήματα. Ψυκτική Δημητριάδης. Με συνέπεια, γνώση, εμπειρία, άψογη εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κλήτου 2 Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-226481, κινητό 6948-460-805 και στο ίντερνετ www.dimitriadishvac.gr. Ψυκτική Δημητριάδης. Έξυπνες και οικονομικές λύσεις για όλους.
8: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα είδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
9: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
10: στο Αμέθης. Καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
11: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
10: Στο Αμέθης. Ταβέρνα. Ουζερή. Ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
12: Ραδιο Μακεδόνισσα.
13: Η ώρα είναι 4.
14: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
15: Παίζουμε τα καλύτερα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

Είσαι νεοσύλλεκτος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε εμάς θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleepy bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης, εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Και κάθε Σάββατο στη Λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
2: Αυτό το καλοκαίρι φύγε διακοπές με ασφάλεια. Πριν πάρεις το δρόμο για τις διακοπές, πέρασε από το συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Για όλο τον Αύγουστο, κάνε δωρεάν προληπτικό έλεγχο πριν τις διακοπές με έλεγχο σε φρένα, ελαστικά, υγρά, μπαταρία, ψυκτικό και τα βασικά σημεία ασφαλείας του αυτοκινήτου σου. Και φυσικά με σύγχρονο διαγνωστικό έλεγχο για να ταξιδέψεις ήσυχος και χωρίς απρόπτα. Μην περιμένεις να εμφανιστεί η βλάβη στο δρόμο. Ειδικές τιμές για όσους κάνουν τον έλεγχο. Τσουλουφίδη Σέρβις, Αμισιανά Καβάλας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 6973-643-331. Πριν φύγεις, έλεγξέ το.
3: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-30-03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
4: Οι αντλίες θερμότητας Atlantic έχουν κορυφαία απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι, είναι γαλλικής κατασκευής και με το σύστημα πλήρης εξωτερικής αντιστάθμισης επιτυχάνουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Αντλίες θερμότητας Atlantic. Αντιπρόσωπος για τον ομό Καβάλας, Σταύρος Μαυροσκολίδης, στη Χρυσοπολή. Θα μας βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 52 και στο τηλέφωνο 25910-23-193.
5: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
6: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
5: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
6: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
5: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
6: Ψωμί,
5: πρωινό,
6: καφές,
5: γλυκό,
6: τούρτες,
5: παγωτό.
6: Χειροποίητα, ποιοτικά, καθημερινά.
5: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
6: Όλα του ψωμιού τα είδη
5: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
7: Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι ζουμερά καλοψημένα κρεατικά? Μήπως τρυφερά μπιφτεκάκια, λαχταριστά μπριζολάκια και σουβλάκια, μερακλίδικα λουκάνικα? Παραδέξου το πως τα θέλεις όλα τώρα. Και τι περιμένεις? Πετάξου μέχρι το ψητοπολείο Ο Κόκκινος και θα σου ετοιμάσει ό,τι λαχταράς.
8: Ψητοπολείο Ο Κόκκινος. Ποιοτικά, πεντανόστιμα, φρεσκοψημένα ψητά της ώρας και μοναδικά σάντουιτς. Ψητοπολείο Ο Κόκκινος. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Απόλαυσέ τα στο χώρο μας ή στο δικό σου σε πακέτο. Τηλέφωνο 2510-517-654. Ψητοπολείο Ο Κόκκινος. Στη Λιδία Καβάλας, δίπλα στην κοινότητα. Η τέχνη της γεύσης χτυπάει κόκκινο.
9: Νίκο, ακόμα ψάχνεις αυτοκίνητο?
10: Τώρα, ετοιμάσου να το ασημώσεις.
9: Καλά, πότε πρόλαβες?
10: Πήγα μέχρι το Καραλής Cars στη Νέα Καρβάλη. Είπα τι ακριβώς ψάχνω και μου βρήκαν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σε άριστη κατάσταση.
9: Ψάχνω κι εγώ βανάκι για τη δουλειά.
10: Ζήτα αυτό που θες και θα σου το φέρουν κατόπιν παραγγελίας.
11: Καραλής Cars. Μεταχειρισμένα γιοταχή και επαγγελματικά, σαν καινούρια, πετρελαιοκίνητα ή βενζινοκίνητα και σε τιμές που δεν θα πιστεύετε. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα Καραλής Cars. Στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 6972-105-107. Γιατί το επόμενο σου αυτοκίνητο είναι εδώ. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
4: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25940-23284 ή στο 694-77-22-384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
12: Στη σύγχρονη γεωργία και στην ιδιωτική επένδυση, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Στη Μητρούσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών και Επενδύσεων είμαστε δίπλα σε αγρότες, ιδιώτες και επενδυτές με ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Δηλώσεις ΟΣΔΕ, γεωργικές συμβουλές, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, επενδυτικά προγράμματα, δασικές μελέτες, υποστήριξη επενδύσεων, σύγχρονες λύσεις γεωργίας ακριβίας. Με έμπειρη επιστημονική ομάδα, εδώ και χρόνια προσφέρουμε υπεύθυνη καθοδήγηση από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, στη Νέα Πέραμο, στο Ποδοχώρι και στις Κρινίδες. Μητρούσης. Κάνουμε το μέλλον της επένδυσής σας ξεκάθαρο από σήμερα.
13: Όταν μιλάμε για κουζίνες και έπιπλα, ένα όνομα ξεχωρίζει.
14: Σπίντζα Στυλιανός. Είμαστε κατασκευαστές και φτιάχνουμε με εμπειρία, ποιότητα, ανθεκτικά υλικά και μοντέρνο σύγχρονο design έπιπλα κουζίνας και για κάθε χώρο.
13: Ντουλάπες, καμαρόπορτες, ειδικές κατασκευές. Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή κουζινών και επίπλων και στη Γερμανία.
14: Σπίντζα Στυλιανός. Δημιουργούμε το χώρο που ονειρευτήκατε.
13: Περιγιάλη 90, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 694-141-6262. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram Spinzos Good Furniture.
15: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-2257-43.
16: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
17: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μακεδόνισσα 106,4.

Μακεδόνισσα. 106,4. 106,4. Ραδιο Μακεδόνισσα. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

Στη ζωή σου θέλεις το καλύτερο. Να τον ακούς, να τον ερωτεύεσαι. Μακεδόνισσα 106,4. Ο αγαπημένος της πόλης.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κontά σας από ποτέ. Η Αφίο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίω, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων. 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
1: Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αρίστης ποιότητας. Καβάλα Cars. Αξιοπιστία, εγγύηση, φερεγγιότητα. Μεταχειρισμένα ατρακάριστα αυτοκίνητα όλων των τύπων. Δεχόμαστε ανταλλαγές. Δεκτός διακανονισμός, προσιτές τιμές. Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Στο πολύστιλο Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-810-163. Καβάλα Cars. Το σίγουρο βήμα για το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Γεύσεις και απολαύσεις στον πιο δροσερό κήπο της περιοχής. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου Γιάννης, εκτός από απίθανη φιλοξενία, μαγειρεύει καθημερινά για εσάς ψητά της ώρας και σπιτικά πιάτα και σας υποδέχεται στη δροσιά κάτω από τα πλατάνια. Ταβέρνα εστιατόριο αναψυκτήριο στο Hotel Γιάννης. Η απόλυτη καλοκαιρινή πρόταση για αληθινή απόλαυση. Δίπλα στα Λασπόλουτρα. Όλα μας τα είδη προσφέρονται και σε πακέτο. Τηλέφωνο 2510-516-450.
3: Εδώ ακούς τα τραγούδια που θέλεις. Μακεδόνισσα 106,4. Αυτό είναι το ραδιόφωνο που θέλεις να

Εδώ ακούς τα τραγούδια που θέλεις. Μακεδόνισσα 106,4. Αυτό είναι το ραδιόφωνο που θέλεις να ακούς.

Ράδιο Μακεδόνισσα. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: Μακεδόνισσα 106,4. Μην πάτε πουθενά. Το αγαπημένο σας τραγούδι σε λίγο. Ένα είναι το Μακεδονία Sport. Βραβευμένο με 3 πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών σπορ. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Σπορ. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα βραβεία μας. Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Sport. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
1: Δείτε εδώ! Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά Σκάνδαλ Εύγα σε απίθανες γεύσεις μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
2: Και για ρούχα που μοσχοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Το καλοκαίρι βρίσκεται μπροστά μας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης, με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Skoda, θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις απαιτητικές συνθήκες του καλοκαιριού και να έχετε ξέγνιαστες διακοπές. Σας προσφέρει δωρεάν έλεγχο 15 σημείων και έκπτωση 20% σε ανταλλακτικά και εργασία που θα προκύψουν από τον έλεγχο. Επίσης, σας παρέχει δωρεάν αυτοκίνητο εξυπηρέτησης. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο τηλέφωνο 2510-32-70-05. Κουτσουκιάδης, στο 10ο χιλιόμετρο, Καβάλας Αλευθερούπολης.
4: Mercedes S-Class, Dom Perignon 1995, Louis Vuitton, Kipal.
5: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
6: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
7: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
6: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
7: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά Outlet.
6: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-107-113.
7: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
6: Νοικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510-838-505.
8: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Batis New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα Batis. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Batis New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ, ΑΓ Χατζηγαβριλίδη στα Μισιανά. Ανεφοδιαστείτε με το προηγμένο τεχνολογικά Diesel Avio, το μοναδικό με φίλτρο αεροσκαφών. Κάντε έλεγχο των ελαστικών και των λιπαντικών σας και βρείτε ό,τι χρειάζεστε από την πλήρη γκάμα λιπαντικών, χημικών, αξεσουάρ αυτοκινήτου και κινητής τηλεφωνίας. Πλύντε το αυτοκίνητό σας στα υπερσύγχρονα πλυντήρια self-service με το προηγμένο σύστημα απιονισμένου νερού. Στις εγκαταστάσεις μας επισκεφτείτε και το νέο ανακαινισμένο πολυχώρο της AG Oil Gas. Για να απολαύσετε τον αγαπημένο σας καφέ, φυσικούς χυμούς και άλλα ροφήματα, ζεστό και κρύο πρωινό, snacks και όλα τα είδη καπνικών ειδών. Πρατήριο ΕΚΟ ΑΓ Χατζηγαβριλίδη, 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Το πρατήριο που καλύπτει κάθε ανάγκη.
10: Μετά από χρόνια φθορών, αποφάσισα να προχωρήσω σε ανακαίνιση. Έψαχνα ανθρώπους με εμπειρία, συνέπεια και εμπιστοσύνη. Και τους βρήκα.
11: Γιάννης Μοσχόπουλος. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών και ανακαινήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις.
12: Θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί, γυψοσανίδες. Για εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλή αισθητική, για ζωντάνια και χαρακτήρα σε κάθε χώρο.
13: Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ Ανακαινίζω. Γιάννης Μοσχόπουλος.
14: Και το σπίτι σας αποκτά αξία και χαρακτήρα.
15: Καλέστε μας σήμερα και κάντε το όνειρο της ανακαίνησης πραγματικότητα. 6998-130-510.
16: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
17: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
16: Στην ποιότητα των κρεάτων.
17: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
16: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
17: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
16: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
17: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
16: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
18: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
19: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
20: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
19: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
20: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
18: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
19: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
20: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
21: Ένας χώρος είναι προσεγμένος όταν τον έχουν προσέξει ιδιαιτέρως. Είναι επιμελημένος και έχουν φροντίσει να μην του λείπει τίποτα. Με ζεδοπολείο εστιατόριο Παπαρούνα στο Παλιό. Ένα μπαλκόνι με θέα στο Αιγαίο, κάτω από τη δροσιά των δέντρων. Με ζεδοπολείο εστιατόριο Παπαρούνα. Συνδυασμός παραδοσιακής και μοντέρνας κουζίνας, γνήσια αίσθηση θαλπορής και άνεσης. Πλούσιο μενού και μεζέδες που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Όλα στις πιο προσιτές τιμές. Με ζεδοπολείο εστιατόριο Παπαρούνα. Αυτό το καλοκαίρι κρατήστε γευστικές αναμνήσεις. Θα μας βρείτε στο Παλιό με άνετο μεγάλο πάρκινγκ. Τηλέφωνο ρεζερβέ 6942-047-739.
22: Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του ΑΑ ποιότητα. Α όπως αξιοπιστία. Α όπως άμεση εξυπηρέτηση. Α όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίω, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Bosch τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391122. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.
23: Η μουσική αρχίζει τώρα.
24: Μόνο επιτυχίες.
23: Μακεδόνισσα 106,4.
25: Ευχαριστώ πολύ.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
1: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
0: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ΑΚΤΕΟ, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
1: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 3834-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090, Execution Class 2.
0: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας, τηλέφωνο 25920093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
3: Χρειάζεστε όχημα για τις διακοπές σας ή για την επόμενη επαγγελματική σας μετακίνηση? Στην Παξεβάνης Rental βρίσκεται λύσεις για κάθε περίσταση. Ενοικιάστε σήμερα μηχανές, αυτοκίνητα, ATV, minibus ή van και απολαύστε ασφάλεια, άνεση και αξιοπιστία σε κάθε σας διαδρομή. Με εξυπηρέτηση σε δύο σημεία, στο μικροχώρι Δάτου και στη Νέα Ηρακλήτσα Καβάλας. Τηλεφωνήστε τώρα για κρατήσεις στο 6979-352-387, στο 6942-431-821, στο 6944-593-824 ή στο 2510-317-079. Μπαξεβάνης Rental, το κλειδί για αξέχαστες διαδρομές.
4: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
5: Τι έκανες?
4: Πώς, πού?
5: Λέγε, πόσα σου είπε.
4: Ηρέμησε, αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
6: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
7: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
6: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων, ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
7: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
8: Ράδιο Μακεδόνια. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
9: Αν σε ρωτήσουν τι ακούς, Μακεδόνισσα 106,4. Να θυμάσαι, Μακεδόνισσα.

0: Η συχνότητα
1: 106,4.
0: Η πόλη
1: Καβάλα.
0: Ο σταθμός
1: Μακεδόνισσα.
0: Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Ράδιο Μακεδόνισσα
2: 106,4.
0: Το απόλυτο μουσικό ραδιόφωνο.
2: Μαρμαρά Δερμιτζάκι. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
3: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
2: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Δερμιτζάκι. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 25 91 0 24 942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βιπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25 22 0 22 559.
3: Μάρμαρα Δερμιτζάκι. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
0: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη.
4: Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά.
0: Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Πίτσα Χάμπο. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
4: Πίτσα Χάμπο. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahambo.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
0: Πίτσα Χάμπο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
5: Τώρα η αγαπημένη σας πίτσα Χάμπο με παραγγελίες από 16 ευρώ και άνω φέρνει την παραγγελία σας και μέσα στην πόλη της Καβάλας.
6: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίσουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
7: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
2: Στο Water Park Ποσειδόνιο, η περιπέτεια και το παιχνίδι δεν σταματάνε ποτέ.
8: Το υδάτινο πάρκο που έγινε θεσμός με τρεις νέες, ακόμα μεγαλύτερες νεροτσουλήθρες και 7 στο σύνολο. Για ακόμη μεγαλύτερη αδρεναλίνη.
2: Με νέο baby παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
8: Με 2 πισίνες και καφέ αναψυκτήριο.
2: Με εστιατόριο για να απολαύσεις μοναδικά εδέσματα.
8: Με όλα όσα θέλεις για να γίνει το καλοκαίρι σου αξέχαστο.
2: Water Park Ποσειδόνιο. Από τις 10 το πρωί έως τις 7 το βράδυ. Στο 14ο χιλιόμετρο Δράμας Νευροκοπίου, στην είσοδο της Προσοτσάνης.
9: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις, εκπτώσεις, εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία? Περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση. Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Βρείτε το πεζό που σας ταιριάζει στην Αφή Ιωαννίδη, τον μοναδικό επίσημο έμπορο και επισκευαστή πεζό στην Καβάλα. Πεζό Αφή Ιωαννίδη, στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
13: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
14: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
13: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
14: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά, όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
13: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
14: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
13: Ταβέρνα Κρύα Νερά, στο κεφαλάρι Δράμα.
14: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
13: Τηλέφωνο κρατήσεων 25 21 0 86 047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη, Καβάλα, 8 και 9 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων.
18: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο, ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
19: Ψήσου για γεύση. Ψήσου για τελείωτη απόλαυση.
20: Ψήσου και τα υπόλοιπα άστα σε μας.
19: Snack bar ψιστήρι Armam. Απίθανα σάντουιτς. Ζουμερά μπέργκερς. Τεράστιες και παστές. Πεντανόστιμες μερίδες. Φρέσκες σαλάτες. Αξέχαστα κλαμπ σάντουιτς. Snack bar ψιστήρι Armam.
20: Ψήθηκες.
19: Έλα Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 3, Παραλιακή Καβάλας. Delivery 251-251-3151.
21: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.

0: Κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Κάθε μπουκιά και ένα ταξίδι στα σοκάκια της Ρώμης.
4: Κάθε συνταγή, το διαβατήριο για την απόλαυση.
3: Πιτσαρία εστιατόριο, Il Forno Antico.
4: Μυστικά γεύσεις, ψημένα σε ξυλόφουρνο.
3: Πίτσα με υλικά αρμονικά ταιριασμένα που θα σε ενθουσιάσει.
4: Μακαρονάδες, χορταστικά μπέργκερ, κρέπες, κλαμπ σάντουιτς και ολόφρεσκες σαλάτες.
3: Μερίδα μπιφτέκι, φτιαγμένα από φρέσκο νοπό κρέας και μοναδικό κοτόπουλο.
4: Il Forno Antico. Ξεχωριστή ατμόσφαιρα με νέο design. Σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει και σε προετοιμάζει για μια γνήσια απολαυστική εμπειρία.
3: Ανοιχτά καθημερινά 5 με 12 το βράδυ.
4: Πιτσαρία εστιατόριο Il Forno Antico στον Αμυγδαλεώνα. Λίγα μέτρα μετά τα φανάρια.
3: Delivery στο 2510-391-242.
5: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Στη ζωή σου θέλεις το καλύτερο. Να τον ακούς, να τον ερωτεύεσαι. Μακεδόνισσα 106,4. Ο αγαπημένος της πόλης. Οπωσδήποτε. Ράδιο Μακεδόνισσα.
0: Οκ, το συντόνισα.
1: 106,4.

0: Όλη η καβάλα είναι συντονισμένη εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: 106,4.
0: Ακούστε.
2: Ένα είναι το Μακεδονία Sport. Βραβευμένο με τρία πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών σπορ. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Sport. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα βραβεία μας. Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Sport. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
4: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
5: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
6: Τι έκανες?
5: Πώς, πού?
6: Λέγε, πόσα σου είπε.
5: Ηρέμησε, αγάπη μου, στο γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
7: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
8: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
7: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
8: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
9: Citroën, καλημέρα.
10: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
9: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
10: Α, ευχαριστώ.
11: Αχ, ο πέμπτος σήμερα.
12: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
13: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
14: Νίκο, ακόμα ψάχνεις αυτοκίνητο?
15: Τώρα, ετοιμάσου να το ασημώσεις.
14: Καλά, πότε πρόλαβες?
15: Πήγα μέχρι το Καραλής Cars στη Νέα Καρβάλη. Είπα τι ακριβώς ψάχνω και μου βρήκαν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σε άριστη κατάσταση.
14: Ψάχνω κι εγώ βανάκι για τη δουλειά.
15: Ζήτα αυτό που θες και θα σου το φέρουν κατόπιν παραγγελίας.
16: Καραλής Cars. Μεταχειρισμένα γιοταχή και επαγγελματικά, σαν καινούρια, πετρελαιοκίνητα ή βενζινοκίνητα και σε τιμές που δεν θα πιστεύετε. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα Καραλής Cars. Στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 6972-105-107. Γιατί το επόμενο σου αυτοκίνητο είναι εδώ. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
17: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
18: Για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία, Ψυκτική Δημητριάδης, τεχνική και εμπορική εταιρεία. Εμπόριο, εγκατάσταση και σέρβις κλιματιστικών, επαγγελματικός εξοπλισμός καταστημάτων, συστήματα εξαερισμού, ψυκτικά μηχανήματα. Ψυκτική Δημητριάδης. Με συνέπεια, γνώση, εμπειρία, άψογη εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κλήτου 2 Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2264-81, κινητό 6948-460-805 και στο ίντερνετ www.dimitriadishvac.gr. Ψυκτική Δημητριάδης. Έξυπνες και οικονομικές λύσεις για όλους.
19: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα. Ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ.
20: Αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων. Μιλάμε για το έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me. Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο epiplagiaolus.gr. Ένα κορυφαίο μπραντ για όλους. Trust me.
21: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
22: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
21: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
22: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
23: Μυρωδιά που σε σταματάει στον δρόμο. Κοτόπουλο που λιώνει. Γεύση που δεν ξεχνιέται. Ψητοπολείο 9. Γιατί εδώ το κοτόπουλο δεν είναι απλά φαγητό. Είναι συνήθεια. Μπουτάκια σούβλας, παναρισμένα φιλέτα, μαγειρευτά φαγητά και σαλάτες φρισκοκομμένες κάθε μέρα. Και για το σπίτι, νοπά κοτόπουλα και κοτολιχουδιές αποκλειστικά με Πίνδος. Στην Κοντουριό του 20 και με ένα τηλεφώνημα στο 2510 831 281 η παραγγελία έρχεται στο χώρο σου. Καθημερινά μέχρι τις 5, εκτός Δευτέρας. Ψητοπολείο 9. Το σκέφτεσαι και ήδη πεινάς.
24: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
25: Μακεδόνισσα 106,4.

0: Είσαι νέος ηλεκτροστρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε εμάς θα βρεις όλο το πακέτο που χρειάζεσαι. Ρούχα και αξεσουάρ, φανέλες, κάλτσες, σεντόνια, πετσέτες, sleeping bag, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, σκουφάκια, γάντια. Επίσης εσώρουχα ανδρικά και γυναικεία και όλα αυτά σε φανταστικές τιμές. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Θα μας βρείτε στις υπαίθριες λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας ή στο χώρο μας κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Και κάθε Σάββατο στη λαϊκή Καβάλας μπροστά στα κουρσάκια, στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694-341-3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη.
1: Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ. Μιλάει η μουσική. Μιλάει η μουσική. Στη ζωή σου θέλεις το καλύτερο. Να τον ακούς, να τον ερωτεύεσαι. Μακεδόνισσα 106,4. Ο αγαπημένος της πόλης.

Άκου καθαρά. Άκου δυνατά. Άκου ελληνικά. Άκου Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. 106,4. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: επειδή τα εργαλεία κάνουν τον μάστορα, κέντρο μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Χλωοκοπτικά αλυσοπρίωνα Χουσκβάρνα, κορυφαία σουηδική τεχνολογία. Βιομηχανικά εργαλεία Bosch. Μεγάλη γκάμα σε γεννήτριες, αντλίες, είδη προστασίας εργαζομένων και στα είδη κήπου Garden. Κέντρο μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Επίσημη έμπορη της Kärcher σε δράμα Καβάλα Θάσο. Μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher. Αντιαλλεργική σκούπα νερού Kärcher πολλαπλών εφαρμογών, ιδανική για χώρους με παιδιά. Όλα μας τα μηχανήματα με 2 χρόνια εγγύηση, σέρβις και ανταλλακτικά. Κέντρο μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Στο πρώτο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210 22400 και 47670.
1: Στη σύγχρονη γεωργία και στην ιδιωτική επένδυση, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Στη Μητρούσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών και Επενδύσεων είμαστε δίπλα σε αγρότες, ιδιώτες και επενδυτές με ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Δηλώσεις ΟΣΔΕ, γεωργικές συμβουλές, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, επενδυτικά προγράμματα, δασικές μελέτες, υποστήριξη επενδύσεων, σύγχρονες λύσεις γεωργίας ακριβίας. Με έμπειρη επιστημονική ομάδα, εδώ και χρόνια προσφέρουμε υπεύθυνη καθοδήγηση από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, στη Νέα Πέραμο, στο Ποδοχώρι και στις Κρινίδες. Μητρούσης. Κάνουμε το μέλλον της επένδυσής σας ξεκάθαρο από σήμερα.
2: Ακολουθώντας τις νέες τάσεις του σήμερα, αξιοποιούμε την πολυετή πορεία μας σε οικιακούς και ξενοδοχειακούς χώρους. Κυρκασιάδης. Μοντέρνες κατασκευαστικές επιλογές σε κρεβάτια και αναπαυτικούς καναπέδες. Δημιουργικές ιδέες για ντυμένα κεφαλάρια και βάσεις κρεβατιών. Αμέτρητες επιλογές σχεδίων με δυνατότητα εφαρμογής σύμφωνα με τα δικά σας μέτρα. Κυρκασιάδης. Λευκά είδη, στρώματα, συστήματα σκίασης και επαγγελματική ένδυση. Κυρκασιάδης. Luxury Hotel and Home Styling. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 25910-24016.
3: Ένας χώρος είναι προσεγμένος όταν τον έχουν προσέξει ιδιαιτέρως. Είναι επιμελημένος και έχουν φροντίσει να μην του λείπει τίποτα. Με ζεδοπολείο εστιατόριο Παπαρούνα στο Παλιό. Ένα μπαλκόνι με θέα στο Αιγαίο, κάτω από τη δροσιά των δέντρων. Με ζεδοπολείο εστιατόριο Παπαρούνα. Συνδυασμός παραδοσιακής και μοντέρνας κουζίνας, γνήσια αίσθηση θαλπορής και άνεσης. Πλούσιο μενού και μεζέδες που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Όλα στις πιο προσιτές τιμές. Με ζεδοπολείο εστιατόριο Παπαρούνα. Αυτό το καλοκαίρι κρατήστε γευστικές αναμνήσεις. Θα μας βρείτε στο Παλιό με άνετο μεγάλο πάρκινγκ. Τηλέφωνο ρεζερβέ 6942-047-739.
4: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
5: 106,4 Ράδιο Μακεδόνισσα. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: Μακεδόνισσα 106,4.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: Ελίσσα 106,4. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο. Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φυσά στην πόλη και φέρνει
1: αγάπη, μεράκι και φαντασία σε κάθε δημιουργία.
0: Ηθονή και απόλαυση σε κάθε μπουκιά.
1: Βελούδινες υφές που φλερτάρουν τον ουρανίσκο.
0: Φρεσκάδα που σφραγίζει την ποιότητα.
1: Ψαγμένες γεύσεις που ξεσηκώνουν και τους πιο απαιτητικούς.
0: Ζαχαροπλαστείο Ντίνος.
1: Βενιζέλο 25, Καβάλα.
0: Ένας φρέσκος γλυκός αέρας φύσηξε στην πόλη με την υπογραφή Ντίνος.
2: Κεριά, το καλό σερβίτσιο. Μα τι συμβαίνει?
3: Και όχι μόνο. Καλό κρασί, υπέροχη πίτσα και λίγη μουσική για την περίσταση.
2: Κάτι ιταλικό. Όταν
4: έρχομαι. Μα, ποντιακά.
3: Με πίτσα Χάμπο θα μάθουμε να τρώμε πίτσα. Πιτσαρία Χάμπο. Ξεχάστε αυτά που ξέρατε για την πίτσα μέχρι σήμερα. Πιτσαρία Χάμπο. Αφράτη, λαχταριστή, καλοψημένη πίτσα στο χώρο σας, όπου και αν βρίσκεστε σε χρόνο ρεκόρ. Με ένα τηλεφώνημα στο 2510-392-456. Πιτσαρία Χάμπο.
4: Ουί, να λελεύω την πίτσα.
3: Ήρθε η ώρα να μάθεις να τρως πίτσα. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
5: Τώρα η αγαπημένη σας πίτσα Χάμπο, με παραγγελίες από 16 ευρώ και άνω, φέρνει την παραγγελία σας και μέσα στην πόλη της Καβάλας.
6: Η κτηνιατρική κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58, έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
0: Μεταχειρισμένο από την Trade Car σημαίνει After Sales Full Free Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφίχατζη Λαζαρίδη. Μία εταιρεία αμέτρητες λύσεις. Με εξειδίκευση στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου της αρεσκίας σας από την Trade Car το παραλαμβάνετε με πλήρες σέρβις, επισκευή φθορών, βιβλίο σέρβις και απολύμανση με πιστοποιημένα υλικά. Επίσης θα έχετε εφόρου ζωής, δωρεάν εργασία των σέρβις σας και 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά και εργασία σε οποιαδήποτε μηχανική σας βλάβη. Η αξιόπιστη επιλογή μέσα από μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με την εγγύηση και την ποιότητα ενός μεγάλου ονόματος. Trade Car. Το νέο σου μεταχειρισμένο αυτοκίνητο είναι εδώ. Δεκτές όλες οι ανταλλαγές. Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφίχατζη Λαζαρίδη. Στο 1ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr. Τηλέφωνο 25210-66100.
8: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-30-03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
9: Οι αντλίες θερμότητας Atlantic έχουν κορυφαία απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι, είναι γαλλικής κατασκευής και με το σύστημα πλήρης εξωτερικής αντιστάθμισης επιτυχάνουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Αντλίες θερμότητας Atlantic. Αντιπρόσωπος για τον ομό Καβάλας, Σταύρος Μαυροσκολίδης στη Χρυσοπολή. Θα μας βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 52 και στο τηλέφωνο 25910 23 193.
10: Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι ζουμερά καλοψημένα κρεατικά? Μήπως τρυφερά μπιφτεκάκια, λαχταριστά μπριζολάκια και σουβλάκια, μερακλίδι καλοκάνικα? Παραδέξου το πως τα θέλεις όλα τώρα. Και τι περιμένεις? Πετάξου μέχρι το ψητοπολείο ο Κόκκινος και θα σου ετοιμάσει ό,τι λαχταράς.
11: Ψητοπολείο ο Κόκκινος. Ποιοτικά, πεντανόστιμα, φρεσκοψημένα ψητά της ώρας και μοναδικά σάντουιτς. Ψητοπολείο ο Κόκκινος. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Απόλαυσέ τα στο χώρο μας ή στο δικό σου σε πακέτο. Τηλέφωνο 2510 517 654. Ψητοπολείο ο Κόκκινος. Στη Λιδία Καβάλας, δίπλα στην Κοινότητα. Η τέχνη της γεύσης χτυπάει κόκκινο.
12: Υποδρόμο. Δεν τον κατακτάς. Τον ζεις. Με κάθε στροφή, κάθε χιλιόμετρο, με κάθε ανάσα της μηχανής σου. Από το 1977, η Moto Team Σιμεωνίδης είναι δίπλα σου. Κράνη που προστατεύουν, μπουφάν που αντέχουν, γάντια και αδιάβροχα για κάθε διαδρομή σου. Βαλίτσες και αξεσουάρ που χωράνε όλο τον κόσμο σου. Και πίσω απ' όλα, η ομάδα της Moto Team Σιμεωνίδης, που φροντίζει τη μοτοσυκλέτα σου για να ασχολείσαι μόνο με αυτό που έχει σημασία. Τον δρόμο. Sim, Daytona, QJ Motor, KTM και Kobe. Οι μάρκες που σε ακολουθούν σε κάθε περιπέτεια. Moto Team Σιμεωνίδης. Ελάτε Ελληνικής Δημοκρατίας 14 Καβάλα ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα mototeam.gr. Ακολουθήστε μας σε όλα τα social media, Facebook, Instagram και TikTok. Moto Team Σιμεωνίδης. Και ζήσε το κάθε χιλιόμετρο.
13: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
14: Εγώ βάτραχο.
13: Το μωρό κροκοδυλάκι.
14: Φύγαμε για βογωτάκι.
15: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Ηλεκτρικών Χριστίδης. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-042-940.
1: Στο Χριστίδη θα κοτώ.
2: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μακεδόνισσα 106,4.

0: Πουθενά δεν ακούς τόσα αγαπημένα τραγούδια. Πουθενά. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
2: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-22-57-43.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Βρείτε το Peugeot που σας ταιριάζει στην Αφή Ιωαννίδη. Τον μοναδικό επίσημο έμπορο και επισκευαστή Peugeot στην Καβάλα. Peugeot Αφή Ιωαννίδη. Στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
1: 106,4. Αν παίζει εδώ, είναι επιτυχία. Μακεδόνισσα 106,4.

0: Δροσερό, σαν παγωτό. Καυτό, σαν τον ήλιο. Απέραντο, σαν τη θάλασσα. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Γίνεται ένα με κάθε σου επιθυμία.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Κάθε μπουκιά και ένα ταξίδι στα σοκάκια της Ρώμης.
3: Κάθε συνταγή, το διαβατήριο για την απόλαυση.
2: Πιτσαρία εστιατόριο, Il Forno Antico.
3: Μυστικά γεύσης, ψημένα σε ξυλόφωνο.
2: Πίτσα με υλικά αρμονικά ταιριασμένα που θα σε ενθουσιάσει.
3: Μακαρονάδες, χορταστικά μπέργκερ, κρέπες, κλαμπ σάντουιτς και ολόφρεσκες σαλάτες.
2: Μερίδα μπιφτέκι, φτιαγμένα από φρέσκο νοπό κρέας και μοναδικό κοτόπουλο.
3: Il Forno Antico. Ξεχωριστή ατμόσφαιρα με νέο design. Σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει και σε προετοιμάζει για μια γνήσια απολαυστική εμπειρία.
2: Ανοιχτά καθημερινά 5 με 12 το βράδυ.
3: Πιτσαρία εστιατόριο Il Forno Antico στον Αμυγδαλεώνα. Λίγα μέτρα μετά τα φανάρια.
2: Delivery στο 2510-391-242.
4: Γεύσεις και απολαύσεις στον πιο δροσερό κήπο της περιοχής. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου Γιάννης, εκτός από απίθανη φιλοξενία, μαγειρεύει καθημερινά για εσάς ψητά της ώρας και σπιτικά πιάτα και σας υποδέχεται στη δροσιά κάτω από τα πλατάνια. Ταβέρνα εστιατόριο αναψυκτήριο στο Hotel Γιάννης. Η απόλυτη καλοκαιρινή πρόταση για αληθινή απόλαυση. Δίπλα στα Λασπόλουτρα. Όλα μας τα είδη προσφέρονται και σε πακέτο. Τηλέφωνο 2510-516-450.
5: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
6: Στο Αμέθης, καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
5: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
6: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
7: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25 940 23 284 ή στο 694 77 22 384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
8: Ψήσου για γεύση. Ψήσου για τελείωτη απόλαυση.
9: Ψήσου και τα υπόλοιπα άστα σε μας.
8: Snack bar ψιστήρι Armam. Απίθανα σάντουιτς. Ζουμερά μπέργκερς. Τεράστιες και παστές. Πεντανόστιμες μερίδες. Φρέσκες σαλάτες. Αξέχαστα κλαμπ σάντουιτς. Snack bar ψιστήρι Armam.
9: Ψήθηκες.
8: Έλα Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 3. Παραλιακή Καβάλας. Delivery 251-251-3151.
10: Όταν μιλάμε για κουζίνες και έπιπλα, ένα όνομα ξεχωρίζει.
11: Σπίντζα Στυλιανός. Είμαστε κατασκευαστές και φτιάχνουμε με εμπειρία, ποιότητα, ανθεκτικά υλικά και μοντέρνο σύγχρονο design έπιπλα κουζίνας και για κάθε χώρο.
10: Ντουλάπες, καμαρόπορτες, ειδικές κατασκευές. Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή κουζινών και επίπλων και στη Γερμανία.
11: Σπίντζα Στυλιανός. Δημιουργούμε το χώρο που ονειρευτήκατε.
10: Περιγιάλη 90, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 694-141-6262. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram Spinzos Good Furniture.
12: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
13: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
12: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
13: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
12: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
13: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
12: Πρώτο σε όλα του.
14: Mercedes S-Class, Dom Perignon 1995, Louis Vuitton, Kipal.
15: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
16: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο Νοικοκυρά Outlet.
17: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
16: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
17: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον Νοικοκυρά Outlet.
16: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
17: Ηλεκτρικές συσκευές Νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
16: Νοικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510 838 505.
18: Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Εμπορία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αρίστης ποιότητας. Καβάλα Cars. Αξιοπιστία, εγγύηση, φερεγγιότητα. Μεταχειρισμένα ατρακάριστα αυτοκίνητα όλων των τύπων. Δεχόμαστε ανταλλαγές. Δεκτός διακανονισμός, προσιτές τιμές. Καβάλα Cars. Συγκυρίδης Ανέστης. Στο πολύστηλο Καβάλας. Τηλέφωνο 2511 810 163. Καβάλα Cars. Το σίγουρο βήμα για το νέο σου αυτοκίνητο.
19: Φέτος το καλοκαίρι. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα.
20: Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
21: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ITEF, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά. Με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου, Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο itef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
22: Η συχνότητα 106,4.
23: Η πόλη
22: Καβάλα.
23: Ο σταθμός
22: Μακεδόνισσα.
23: Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Λάρισα 106,4. Συντονιστείτε.

Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6943.

0: 2-10-95-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
1: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γυαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα. Ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γυαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ.
3: Μετά από χρόνια φθορών, αποφάσισα να προχωρήσω σε ανακαίνιση. Έψαχνα ανθρώπους με εμπειρία, συνέπεια και εμπιστοσύνη. Και τους βρήκα.
4: Γιάννης Μοσχόπουλος. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών και ανακαινήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις.
3: Θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί, γυψοσανίδες. Για εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλή αισθητική, για ζωντάνια και χαρακτήρα σε κάθε χώρο.
4: Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ Ανακαινίζω. Γιάννης Μοσχόπουλος.
3: Και το σπίτι σας αποκτά αξία και χαρακτήρα.
4: Καλέστε μας σήμερα και κάντε το όνειρο της ανακαίνησης πραγματικότητα. 6998-130-510.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Καλοκαιρινός αέρας από τον αέρα του Ράδιο Μακεδόνισσα. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το καλοκαιρινό σου ραντεβού.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Στη ζωή σου θέλεις το καλύτερο. Να τον ακούς, να τον ερωτεύεσαι. Μακεδόνισσα 106,4. Ο αγαπημένος της πόλης.

0: Εδώ ακούς τα τραγούδια που θέλεις. Μακεδόνισσα 106,4. Αυτό είναι το ραδιόφωνο που θέλεις να ακούς.
1: Ωραία μας σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 106,4.
1: 106,4.
0: Αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα.
2: Ένα είναι το Μακεδονία Sport, βραβευμένο με 3 πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών σπορ. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Sport. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα βραβεία μας. Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Sport. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.
3: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
4: Το καλοκαίρι κορυφώνεται με νέες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 27 Ιουλίου έως και τις 8 Αυγούστου.
3: Δείτε εδώ! Παρθένο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
4: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων σταθερά στα 8 ευρώ και 95 λεπτά.
3: Για την απόλυτη καλοκαιρινή απόλαυση, οικογενειακά παγωτά Σκάνδαλ Εύγα σε απίθανες γεύσεις μόνο 7 ευρώ και 80 λεπτά.
4: Και για ρούχα που μοσκοβολούν φρεσκάδα, σκόνη πλυντηρίου όμο, τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 6 ευρώ και 79 λεπτά.
3: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
4: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
5: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
6: Μάρμαρα Θερμιτζάκη. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
7: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιο, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
6: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Θερμιτζάκη. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 2591-0249-42. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βιπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 2522-0-22559.
7: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
8: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
9: Μαζί σας από το 1976, με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
8: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακταίο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
9: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
8: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592-093-789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων ECO ΑΓ Χατζηγαβριλίδη στα Μισιανά. Ανεφοδιαστείτε με το προηγμένο τεχνολογικά Diesel Avio, το μοναδικό με φίλτρο αεροσκαφών. Κάντε έλεγχο των ελαστικών και των λιπαντικών σας και βρείτε ό,τι χρειάζεστε από την πλήρη γκάμα λιπαντικών, χημικών, αξεσουάρ αυτοκινήτου και κινητής τηλεφωνίας. Πλύντε το αυτοκίνητό σας στα υπερσύγχρονα πλυντήρια self-service με το προηγμένο σύστημα απιονισμένου νερού. Στις εγκαταστάσεις μας επισκεφτείτε και το νέο ανακαινισμένο πολυχώρο της AG Oil Gas. Για να απολαύσετε τον αγαπημένο σας καφέ, φυσικούς χυμούς και άλλα ροφήματα, ζεστό και κρύο πρωινό, σνακς και όλα τα είδη καπνικών ειδών. Πρατήριο Eco ΑΓ Χατζηγαβριλίδη, 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Το πρατήριο που καλύπτει κάθε ανάγκη.
11: Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Batis New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα Batis. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Batis New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long.
12: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
13: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
14: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
13: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
14: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
13: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
14: Ψωμί.
13: Πρωινό.
14: Καφές.
13: Γλυκό.
14: Τούρτες.
13: Παγωτό.
14: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
13: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
14: Όλα του ψωμιού τα είδη.
13: Θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
15: Ζουμερή. Πλούσια. Νόστιμη.
16: Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά.
17: Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Pizza Humble. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
18: Pizza Humble. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahumble.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
17: Pizza Humble στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
19: Τώρα η αγαπημένη σας πίτσα Χάμπο με παραγγελίες από 16 ευρώ και άνω φέρνει την παραγγελία σας και μέσα στην πόλη της Καβάλας.
20: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.

0: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά. Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε καβάλα, δράμα, σέρες, ορεστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr. Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2257-43.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
2: Το τοπίο καταπράσινο, ιδυλιακό. Το τραπέζι πλημμυρισμένο με γεύσεις. Ένα υπέροχο φιλικό περιβάλλον, φυσικά με την υπογραφή του εστιατορίου Ποταμός στο κεφαλάρι της Δράμας. Φρέσκο ψάρι, ντόπια κρεατικά, αγνά υλικά και ο ποταμός γίνεται κομμάτι της ζωής σας. Ελάτε από νωρίς για ούζο και συνεχίστε με ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Εστιατόριο Ποταμός, στο γραφικό κεφαλάρι της Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25210-86300 και 6941-522-527. Εστιατόριο Ποταμός. Και η απόλαυση δεν τελειώνει ποτέ.
3: Δεν είμαστε εγωιστές, απλά. Μόνο εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4.
0: Το απόλυτο μουσικό ραδιόφωνο. Μακεδόνισσα 106,4 σημαίνει μουσική. Πολύ μουσική. Ακούστε.

Είσαι νεοσύλλεκτος στρατιώτης. Μην ψαχτείς πουθενά αλλού. Χρειάζεσαι πολλά και θα τα βρεις όλα εδώ. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομία. Το σπίτι του στρατιώτη, ο Σάββας και η Ελένη. Εδώ και 45 χρόνια δίνουμε νεοσύλλεκτους για το στρατό ξηράς, αεροπορίας, αστυνομίας και ναυτικού. Σε εμάς θα βρεις

0: στο πάγκο με τις κίτρινες ταμπέλες ή με ένα τηλεφώνημα τα φέρνουμε στο χώρο σας. Τηλέφωνο 694 341 3222 και στο Facebook το σπίτι του στρατιώτη ο Σάββας και η Ελένη.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
2: 106,4
1: 106,4 Η καλύτερη μουσική της Καβάλας.

πάτηρα να σου πω χρόνια πολλά, πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα 12 και 1

0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη, Καβάλα, 8 και 9 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων.
4: Citroën, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
4: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου.

0: νέουσα Citroën.
1: Α, ευχαριστώ.
2: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
3: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
4: Εκπτώσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
5: Ένας χώρος είναι προσεγμένος όταν τον έχουν προσέξει ιδιαιτέρως. Είναι επιμελημένος και έχουν φροντίσει να μην του λείπει τίποτα. Με ζεδοπολείο εστιατόριο Παπαρούνα στο Παλιό. Ένα μπαλκόνι με θέα στο Αιγαίο κάτω από τη δροσιά των δέντρων. Με ζεδοπολείο εστιατόριο Παπαρούνα. Συνδυασμός παραδοσιακής και μοντέρνας κουζίνας, γνήσια αίσθηση θαλπορής και άνεσης. Πλούσιο μενού και μεζέδες που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει. Όλα στις πιο προσιτές τιμές. Με ζεδοπολείο εστιατόριο Παπαρούνα. Αυτό το καλοκαίρι κρατήστε γευστικές αναμνήσεις. Θα μας βρείτε στο Παλιό με άνετο μεγάλο πάρκινγκ. Τηλέφωνο ρεζερβέ 6942-047-739.
6: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
7: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
8: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κοστός? Η Enforce έχει τη λύση.
7: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
8: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
6: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
7: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
8: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enforce.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
9: Στο Water Park Ποσειδόνιο, η περιπέτεια και το παιχνίδι δεν σταματάνε ποτέ.
10: Το υδάτινο πάρκο που έγινε θεσμός με τρεις νέες, ακόμα μεγαλύτερες νεροτσουλήθρες και 7 στο σύνολο. Για ακόμη μεγαλύτερη αδρεναλίνη.
9: Με νέο baby παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους.
10: Με 2 πισίνες και καφέ αναψυκτήριο.
9: Με εστιατόριο για να απολαύσεις μοναδικά εδέσματα.
10: Με όλα όσα θέλεις για να γίνει το καλοκαίρι σου αξέχαστο.
9: Water Park Ποσειδόνιο. Από τις 10 το πρωί έως τις 7 το βράδυ στο 14ο χιλιόμετρο δράμας Νευροκοπίου στην είσοδο της Προσοτσάνης.
11: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάντρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίσουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
12: Μπράβο ρε φίλε, επένδυση τέτοιες εποχές, ε!
13: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
12: Για το φορτηγό λέω.
13: Α, κοίτα να δεις. Πρώτον μου ήταν απαραίτητο για τη δουλειά μου. Δεύτερον, όσο και αν δεν του φαίνεται, είναι μεταχειρισμένο.
12: Σόπα!
13: Αλήθεια! Και τρίτον, το πήρα από την Ότο Κυριάκος. Χαμηλότερη τιμή αλλού δεν βρίσκεις.
0: Ότο Κυριάκος. Οι ευκαιρίες που περιμένετε είναι εδώ.
14: Μικρά επαγγελματικά φορτηγά, μηχανήματα αλλά και γιοταχή, όλα εισαγωγής, πετρελαιοκίνητα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
0: Ότο Κυριάκος. Στο Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206.
14: Κινητό 694-2290-722.
15: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
16: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
15: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
16: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
15: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
16: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
15: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμας,
16: μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
15: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
17: Το όνομα που εμπιστεύεστε στο χώρο των κουφωμάτων αλουμινίου, κοντά σας δυναμικά και στο χώρο των πλαστικών κουφωμάτων της αξιόπιστης γερμανικής εταιρείας Rehau. Παρασκευαΐδης, μέγιστες αποδόσεις σε όλες τις εφαρμογές. Άριστη μόνωση για οικονομία στη θέρμανση. Μεγάλη διάρκεια ζωής με λίγη μόνο φροντίδα. Θερμομονωτικά, ηχομονωτικά κουφώματα PVC Rehau. Με αντιδιαρρηκτική προστασία και ενεργειακούς υαλοπίνακες. Έμπειρη τοποθέτηση από το εξειδικευμένο συνεργείο μας. Άμεση παράδοση σε μοναδικές τιμές με την εγγύηση Παρασκευαΐδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στον κόμβο Αγίας Μαρκέλας. Τηλέφωνο 2510 833-500. Παρασκευαΐδης. Παρασκευαΐδης. Παράγει ποιότητα ζωής.
18: Η συχνότητα 106,4. Η πόλη Καβάλα. Ο σταθμός Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς. Μόνο επιτυχίες.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

Κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι. Να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση, απ' τα διέξοδο να

0: στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Τι σου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι ζουμερά καλοψημένα κρεατικά? Μήπως τρυφερά μπιφτεκάκια, λαχταριστά μπριζολάκια και σουβλάκια, μερακλίδικα λουκάνικα? Παραδέξου το πως τα θέλεις όλα τώρα. Και τι περιμένεις? Πετάξου μέχρι το ψητοπολείο ο Κόκκινος και θα σου ετοιμάσει ό,τι λαχταράς.
2: Ψητοπολείο ο Κόκκινος. Ποιοτικά, πεντανόστιμα, φρεσκοψημένα ψητά της ώρας και μοναδικά σάντουιτς. Ψητοπολείο ο Κόκκινος. Καθημερινά από τις 12 το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ, εκτός Δευτέρας. Απόλαυσέ τα στο χώρο μας ή στο δικό σου σε πακέτο. Τηλέφωνο 2510 517 654. Ψητοπολείο ο Κόκκινος. Στη Λιδία Καβάλας, δίπλα στην κοινότητα. Η τέχνη της γεύσης χτυπάει κόκκινο.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα. Ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ.
5: Υπάρχει ένας προορισμός που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση με την υψηλή γαστρονομία. Ζήστε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία από το πρωί στην οργανωμένη παραλία και το κομψό Beach Bar. Και για τη συνέχεια της ημέρας, αφήστε τις αισθήσεις σας ελεύθερες στο εστιατόριο Avra. Μια νέα γευστική εμπειρία με εκλεκτά θαλασσινά και μια μαγευτική θέα που απλώνεται μπροστά σας. Avra, εστιατόριο και Beach Bar. Η θάλασσα στο πιάτο σας και η χαλάρωση στα πόδια σας. Μέσα στο Anasa Luxury Resort, παραλία Ελαιοχωρίου Καβάλας. Πληροφορίες και κρατήσεις 2511-51-2000.
6: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
7: Το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες.

στον 6,4. Αν παίζει εδώ, είναι επιτυχία. Μακεδόνισσα 106,4. Αν ήσουν απλά ένα όνειρο, αν ήσουν σκέψη.

0: Μακεδόνισσα 106,4. Μην πάτε πουθενά. Το αγαπημένο σας τραγούδι σε λίγο. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Δύναμη και αξιοπιστία Steel. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
2: Τα έμαθες τα νέα.
3: Ποια νέα?
2: Μεγάλη πρόοδο ο Θεόφιλος.
3: Πρόοδος Θεόφιλος. Μιλάς με γρίφους.
2: Πρόοδος Μάρκετ και κρεοπωλείο Θεόφιλος 2 σε 1.
3: Σοβαρά? Τέλεια.
2: Και το ακόμα καλύτερο, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Μιλάμε για πρόοδο Θεόφιλος, όχι αστεία.
2: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
4: Η ποιότητα που εμπιστεύεστε και επιλέγετε για τα καθημερινά σας ψώνια και τα άριστης ποιότητας κρέατα, όλα σε ένα σημείο για ευκολία, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
2: Με απίστευτες εβδομαδιαίες προσφορές για να βρίσκετε πάντα όλα όσα θέλετε.
4: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
2: Κάθε μέρα, 7 το πρωί με 10 το βράδυ.
4: Delivery 2512 511 929.
2: Ανοιχτά και την Κυριακή.
4: 25 Μαρτίου 9 στον Άγιο Λουκά.
5: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2255-5743.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τώρα έκπτωση 40% σε όλες τις σχολικές τσάντες.
7: Οι αντλίες θερμότητας Atlantic έχουν κορυφαία απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι, είναι γαλλικής κατασκευής και με το σύστημα πλήρης εξωτερικής αντιστάθμισης επιτυχάνουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Αντλίες θερμότητας Atlantic. Αντιπρόσωπος για τον ομό Καβάλας, Σταύρος Μαυροσκολίδης, στη Χρυσοπολή. Θα μας βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 52 και στο τηλέφωνο 25910-23193.
1: Δύναμη που καθυλώνει.
8: Καμπύλες που γοητεύουν.
1: Επιδόσεις που κυριαρχούν.
8: Για όλα όσα κάνουν την BMW σου μοναδική, είμαστε εδώ για να τη φροντίσουμε όπως της αξίζει.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini Βασίλης Σταθόρης.
8: Πιστοποιημένος διαγνώστης και τεχνικός σύμβουλος.
1: Πολυετής πείρα με αξιόπιστο σέρβις.
8: Εντοπισμό βλαβών.
1: Έγκυρη διάγνωση.
8: Γνήσια ανταλλακτικά.
1: Και πάνω απ' όλα εγγυημένη εργασία.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini
1: Βασίλης Σταθόρης.
8: 10 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης στην είσοδο στο Κοκκινόχωμα.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-326-597.
8: Εμπειρία που υπογράφει το άρτιο αποτέλεσμα.
9: 50 χρόνια Ποντιακό Σύλλογο Ζυγού Καβάλας, ο Υψηλάντης. Τρίτο αντάμωμα από πανταχού Ζυγοσιανών. 7, 8 και 9 Αυγούστου στο γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Αλέξης Παρχαρίδης.
10: Φάμε πουλιμ σπιγξόν, λύσον την καρδία με λαπίσω.
9: Μπάμπης Ιωακιμίδης.
11: Διβόλαν που εντοξαλίν στα πρωτής να τα κάνει.
9: Γιώργος Σοφιανίδης.
12: Πλήμου το μαγιάς μαύρα ή μαύρα για μου στα φίλια.
9: Τιμή εισόδου 8 ευρώ. Ώρα έναρξης 8:30 στο γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Σάββατο 8 Αυγούστου, παραδοσιακή βραδιά με τραγούδια δημοτικά, θρακιώτικα και καραμαλίδικα. Στο δημοτικό τραγούδι ο Κωνσταντίνος Μπανιώτης και κλαρίνο ο Βαγγέλης Τσιλιγκύρης.
13: Έτσι πόσα φλουριά. Τα μάτια σου και...
9: Στα θρακιώτικα, τραγούδι και ακορντεόν, Θύμιος Γκογκίδης.
14: Μη μου ζητάς να σε ξεχάσω, μη μου ζητάς.
9: Κιθάρα, Κώστας Γιαρίμης και πλήκτρα, Κώστας Στεριόπουλος και Δημήτρης Σταματόπουλος. Τύμπανα, Νίκος Μελικίδης. Στα Καραμαλίδικα, τραγούδι σάζει ο Σαμπρί. Γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Τιμή εισόδου 7 ευρώ. Ώρα έναρξης 8:30. Κυριακή 9 Αυγούστου συνεχίζουμε με μία ποντιακή βραδιά. Είσοδος 8 ευρώ. Ώρα έναρξης 8:30. 50 χρόνια Ποντιακό Σύλλογο Ζυγού Καβάλας ο Υψηλάντης. 7, 8 και 9 Αυγούστου στο γήπεδο Ζυγού Καβάλας. Τηλέφωνα κρατήσεων 6956 066 561.
0: Μακεδόνισσα 106,4.

Το ραδιόφωνο που ακούει όλος ο πλανήτης. Μακεδόνισσα 106,4. Όπου και αν βρίσκεσαι, με ένα κλικ ακούς μόνο επιτυχίες. www.makedonissa.gr.

0: που το λένε τα μάτια σου, που το λένε τα μάτια σου.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
2: Παίζουμε τα καλύτερα.

0: Το τοπίο κατά πράσινο, ιδηλιακό. Το τραπέζι πλημμυρισμένο με γεύσεις. Ένα υπέροχο φιλικό περιβάλλον, φυσικά με την υπογραφή του εστιατορίου Ποταμός στο κεφαλάρι της Δράμας. Φρέσκο ψάρι, ντόπια κρεατικά, αγνά υλικά και ο ποταμός γίνεται κομμάτι της ζωής σας. Ελάτε από νωρίς για ούζο και συνεχίστε με ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Εστιατόριο Ποταμός, στο γραφικό κεφαλάρι της Δράμας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25 21 086 300 και 69 41 522 527. Εστιατόριο Ποταμός. Και η απόλαυση δεν τελειώνει ποτέ.
1: Ακούμε συνέχεια στα έπιπλα εκπτώσεις. Μα πού μπορούμε να βρούμε αληθινές εκπτώσεις? Στα έπιπλα Κούρος φυσικά.

0: Πραγματικές εκπτώσεις. Πραγματική ποιότητα. Αψόγο σέρβις. Έπιπλα Κούρος. Ό,τι καλύτερο για την περίοδο των εκπτώσεων. Σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες, Οριστιάδα. Και ηλεκτρονικά στα www.istikbalkouros.gr και www.kazatikouros.gr. Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Κεριά, το καλό σερβίτσιο. Μα τι συμβαίνει?
3: Και όχι μόνο. Καλό κρασί, υπέροχη πίτσα και λίγη μουσική για την περίσταση.
2: Κάτι ιταλικό. Όταν
4: έρχομαι. Μα, ποντιακά.
3: Με πίτσα Χάμπο θα μάθουμε να τρώμε πίτσα. Πιτσαρία Χάμπο. Ξεχάστε αυτά που ξέρατε για την πίτσα μέχρι σήμερα. Πιτσαρία Χάμπο. Αφράτη, λαχταριστή, καλοψημένη πίτσα στο χώρο σας, όπου και αν βρίσκεστε σε χρόνο ρεκόρ. Με ένα τηλεφώνημα στο 2510-392-456. Πιτσαρία Χάμπο.
4: Ουί, να λελεύω την πίτσα σου.
3: Ήρθε η ώρα να μάθεις να τρως πίτσα. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
5: Τώρα η αγαπημένη σας πίτσα Χάμπο, με παραγγελίες από 16 ευρώ και άνω, φέρνει την παραγγελία σας και μέσα στην πόλη της Καβάλας.
6: Μακεδόνισσα 106,4 σημαίνει μουσική. Πολύ μουσική. Ακούστε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: 106,4. Ραδιο Μακεδόνισσα. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: Όλοι οι καβάλα είναι συντονισμένοι εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: 106,4.
0: Ακούστε.
2: Ένα είναι το Μακεδονία Σπορ. Βραβευμένο με 3 πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών σπορ. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Σπορ. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα βραβεία μας. Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Σπορ. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.
3: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
4: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
3: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
3: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
4: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
3: Πρώτο σε όλα του.
5: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
6: Τι έκανες?
5: Πώς, πού?
6: Λέγε πώς θα σου είπε.
5: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
7: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
8: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
7: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
8: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
9: Όταν η κορυφαία ποιότητα Toyotomi συναντά τις καλύτερες τιμές της αγοράς, τότε η επιλογή είναι μόνο μία. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Φέτος φέρνουμε τις μεγάλες εκτόσεις στα κλιματιστικά Toyotomi πιο νωρίς από ποτέ. Ελάτε σήμερα, επιλέξτε το δικό σας Toyotomi με βάση τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την απόλυτη δροσιά, τη μέγιστη οικονομία ρεύματος και την καθαρή ατμόσφαιρα που σας αξίζει. Μην περιμένετε τους καύσονες. Προλάβετε τις προσφορές για να είστε από τώρα έτοιμοι για τις πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Επισκεφτείτε μας στο 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Πληροφορίες στο 2521042940. Πολυκατάστημα ηλεκτρικών Χριστίδης. Η δική σου σίγουρη επιλογή στα κλιματιστικά Toyotomi.
10: Εκτόσεις που δεν χρειάζονται σύγκριση και αλλάζουν τα πάντα. Η διαφορά φαίνεται άμεσα. Μέχρι και 60% έκπτωση στα έπιπλα IDEA. Όταν ακούς τέτοιες εκπτώσεις, δεν το σκέφτεσαι, τις προλαβαίνεις. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, στρώματα, έπιπλα κήπου και βεράντας. Η άνεση και η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και σήμερα κοστίζει λιγότερο. Δείτε το εκπτωτικό μας φυλάδιο στην ιστοσελίδα μας ideaepipla.gr. IDEA, 12ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας στον Άγιο Αθανάσιο.
0: Η συχνότητα 106,4. Η πόλη Καβάλα. Ο σταθμός Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Το ραδιόφωνο που ακούει όλος ο πλανήτης. Μακεδόνισσα 106,4. Όπου και αν βρίσκεσαι, με ένα κλικ ακούς μόνο επιτυχίες. www.makedonissa.gr.

0: Μακεδόνισσα 106,4.
1: 106,4.
0: Αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα.
2: Όταν μιλάμε για κουζίνες και έπιπλα, ένα όνομα ξεχωρίζει.
1: Σπίντζα Στυλιανός. Είμαστε κατασκευαστές και φτιάχνουμε με εμπειρία, ποιότητα, ανθεκτικά υλικά και μοντέρνο σύγχρονο design έπιπλα κουζίνας και για κάθε χώρο.
2: Ντουλάπες, καμαρόπορτες, ειδικές κατασκευές. Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή κουζινών και επίπλων και στη Γερμανία.
1: Σπίντζα Στυλιανός. Δημιουργούμε το χώρο που ονειρευτήκατε.
2: Περιγιάλη 90, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 694-141-6262. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram Spinzos Good Furniture.
0: Η μουσική αρχίζει τώρα. Μόνο επιτυχίες. Μακεδόνισσα 106,4.

Εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέμα.

Πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Η ώρα είναι 11. Η νέα εποχή θέλει ιδέες και εξέλιξη. Και στο Batis New Age δημιουργήσαμε ένα πολυχώρο σύγχρονο πάνω στο κύμα για όλη την οικογένεια. Με νόστιμα πιάτα μεσημέρι βράδυ στην ταβέρνα Batis. Βουτιές στην καταγάλανη θάλασσα στο Beach Bar Aquarella. Με ηλιοθεραπεία, καφέ, ποτό και φαγητό μέχρι το βράδυ. Και δροσιά στις πισίνες τζελάτο για παιχνίδι ή κοκτέιλ by the pool. Batis New Age. Και ζήσε τη διασκέδαση all summer long.
2: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο, ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό, με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μακεδόνισσα 106,4.

0: Όλη η καβάλα είναι συντονισμένη εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: Ακούστε.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Μακεδόνισσα 106,4.
1: 106,4.
0: Αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
0: Μακεδόνισσα 106,4.

Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά, τώρα που σ' έχω αγκαλιά.

Υπάρχουν 106,4 λόγοι που έχεις κολλήσει εδώ. Ραδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Όλη η καβάλα είναι συντονισμένη εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: 106,4.
0: Ακούστε.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν.
1: Μείνατε σταθεροί στην πίστη και στα ιδανικά του γένους. Αυτό είναι το χρέος μας. Αυτό μας διδάσκουν οι Άγιοι μας.

Εδώ δεν βαριέσαι ποτέ. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια 24 ώρες το 24ωρο. Μόνο στο Μακεδόνισσα 106,4. Και μόνο ελληνικά.

Σάββατο και Κυριακή σταματάει η λογική και αρχίζει η μουσική. Μόνο επιτυχίες. Σάββατο Κυριακό με Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.

Αδόνισσα 106,4. Μη πάτε πουθενά. Το αγαπημένο σας τραγούδι σε λίγο. Η μουσική αρχίζει τώρα. Μόνο επιτυχίες. Μακεδόνισσα 106,4.

0: συχνότητα
1: 106,4.
0: Η πόλη
1: Καβάλα.
0: Ο σταθμός
1: Μακεδόνισσα.
0: Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: τις νύχτες. Μη μετράτε τα αστέρια.
1: Αστέρια.
0: Ακούστε τα.
2: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
3: Αστεράτη μουσική.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
1: 106,4. Οι επιτυχίες του σήμερα παίζουν δυνατά εδώ.

0: 106,4.
1: 106,4.
0: Αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ραθιό Μακεδόνισσα 106,4.
0: Μακεδόνισσα 106,4.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: από πού να αρχίσω. Νιώθω πιο ευάλωτη από ποτέ.
1: Μακεδόνισσα 106,4. Για μια πόλη που ποτέ δεν κοιμάται.

0: Μακεδόνισσα 106,4. Συντονιστείτε.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 25.

Σάββατο και Κυριακή σταματάει η λογική και αρχίζει η μουσική. Μόνο επιτυχίες. Σάββατο Κυριακό με Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.

Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Μακεδόνισσα 106,4.

Υπάρχουν 106,4 λόγοι που έχεις κολλήσει εδώ. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το δικό σου ραδιόφωνο.

Όταν πέφτει νύχτα, τα αστέρια ανεβαίνουν ψηλά και συγκεντρώνονται σε ένα μόνο σχηματισμό. Ράδιο Μακεδόνισσα, 100.

0: Μακεδόνισσα 106,4. Μην πάτε πουθενά. Το αγαπημένο σας τραγούδι σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 2.
0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.

0: Άκου καθαρά. Άκου δυνατά. Άκου ελληνικά. Άκου Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. 106,4. Οι επιτυχίες είναι εδώ.
1: Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

πρώτη μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω, για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ

0: Μακεδόνισσα 106,4. Για μια πόλη, που ποτέ δεν κοιμάται.
1: Σάββατο και Κυριακή σταματάει η λογική και αρχίζει η μουσική. Μόνο επιτυχίες. Σάββατο Κυριακό με Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4.
0: Το απόλυτο μουσικό ραδιόφωνο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μακεδόνισσα 106,4.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει, ανεβαίνει. Ράδιο Μακεδόνισσα και στο Facebook. Όλα τα αγαπημένα σου ανεβαίνουν και σε ανεβάζουν.

0: Τις νύχτες μη μετράτε τα αστέρια.
1: Αστέρια.
0: Ακούστε τα.
2: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
3: Αστεράτη μουσική.

διπλό, κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος. Αφού εσύ